Μια μεγάλη καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στον 89 Rainbow. 6 ώρα σήμερα για να μην ξεχνιόμαστε, 18 Μαΐου 2026. Και όπως συμβαίνει από Δευτέρα έως και Παρασκευή, θα είμαστε παρέα για 2 ώρες με ενημέρωση, αληθινή μουσική. Θα διασκεδάσουμε, θα επικοινωνήσουμε, θα πούμε τα σοβαρά μας, τα ευχάριστά μας και έτσι θα ξεκινήσει και η σημερινή μέρα. Πάντοτε εδώ στον 89 Rainbow. Πού αλλού?

Κατά την προσωπική μου άποψη, η ωραιότερη φωνή. Αυτή του Chris Rea. Ο άνθρωπος ήταν ο πλέον μελωδικός, τροβαδούρος του καλοκαιριού και της αγάπης φυσικά. Και μας λείπει πάρα πολύ. Αλλά έψε παρακαταθήκη ένα τεράστιο έργο και πάρα πολλές επιτυχίες όπως αυτή για να τις ακούμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο ξεκίνημα της ημέρας εδώ στην πρώτη καλημέρα και να ξεκινάει όμορφα και χαμογελαστά η μέρα μας και έχοντας ξημερώσει παρακαλώ. Είναι το μόνο βέβαια που μας θυμίζει ότι είμαστε στη συνθήκη του καλοκαιριού γιατί ο καιρός κάνει τα δικά του. Πραγματικά έχει μια κυκλοθυμία, τι να σας πω, εκνευρισμένης γυναίκας. Αλλά δεν πειράζει τώρα, μας πάρουν και οι κυρίες στο κατόπι γιατί τις αναφέρω για τον πρωινό εκνευρισμό. Να στείλω εγώ τις καλημέρες στον Γιώργο τη Βάσο και τον Αποστόλη, εκεί τα αγαπημένα μου τα παιδιά στο τμήμα καθαριότητας στο Ρεόκα. Στον Ηλία το Γούσιο, τον Δημήτρη τον Ιβάτση από Πιερία, πρωταθλητής από χθες. Καλημέρα στο Βασίλη το Μαντούδη, καλημέρα στο φίλο μου το Βαγγέλη από Φλόρινα, το Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Φωτεινή, καλημέρα στον Τόλι, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στη Στέλλα. Τι γίνεται, πρωινιάτικα μπήκατε πραγματικά με πολύ καλή διάθεση και με συμπαρασύρετε και εμένα. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. 14 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή, 68% σχετική υγρασία, 4 αποφοράκια έχει αέρα, βορειοανατολικός, γι' αυτό και νομίζετε ότι κάποιος ξέχασε το ψυγείο. Την πόρτα του ψυγείου ανοιχτά, δηλαδή βγαίνει μια ψυχρότητα. Η αλήθεια είναι. Έτσι θα μας πάει, θα φτάσουμε τους 25 βαθμούς, γιατί σήμερα θα είναι έφυγος ο καιρός. Αλλά σας προειδιάζω από τώρα ότι αυτή η εβδομάδα θα έχει τις ατασταλίες της ψηλόβροχα, καλοκαιρία, εναλλαγές. Τα πάμε αυτά εξάλλου.

βλέπω εδώ πέρα τα παράπονά σας, γιατί έχει, όπως σας είπα, λίγο ψυχρή κατάσταση, η αλήθεια είναι. Αλλά τι να κάνεις, θα το πάμε έτσι, παιδιά. Νομίζω ότι αλλάξανε ρόλους. Ο Μάιος έγινε Μάρτιος και ο Μάρτιος ήταν Μάιος, γιατί μας πήγε ένας πολύ ωραίος Μάρτιος. Ναι, πραγματικά. Εκεί που περιμέναμε να είναι Μάρτιος γδάρτης και παλουκοκάφτης, ήρθε και μας έδωσε πολύ, πολύ ωραίο μήνα. Αλλά φαίνεται μας το χρωστούσε ο Μάιος και σου λέει: τώρα κάτσε λίγο να σε ταλαιπωρίζω πριν μπει ο Ιούνιος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κοσμά από Στουτγκάρδη, που είχα καιρό να μάθω. Χαίρομαι που ήρθες εδώ. Χαίρομαι που έκανες διακοπές σου, που είδες τους δικούς σου ανθρώπους. Επιστροφή τώρα εκεί και στην καθημερινότητα και φυσικά στη δικιά μας καθημερινή παρέα. Τι ήθελα να πω? Ήθελα να πω ότι έχουμε επιτέλους την έγκριση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης για τις βόρειες σποράδες με τη Θεσσαλονίκη για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό διαστόματος του βουλευτού Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Τριαντόπουλου, μετά από το συμβούλιο που έγινε και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Έτσι λοιπόν, με το ίδιο μοντέλο είναι τριμερές, όπου θα είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, θα είναι και το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα εμπλέκονται αρκετά εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα υπάρχει μια προδιαγραφή να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές, κάπου εκεί στα μέσα του Ιουνίου. You know.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

είναι η Rolling Stones για το υπέροχο Start Me Up στον αέρα της πόλης. Καλημέρα στον Δημήτρη Καλαντώνη, στον Βασίλη Χαραλαμπίδη. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Φέδρα. Καλημέρα και στην Αναστασία. Επικοινωνούμε ως συνήθως εδώ στο Viber στο 6943888089. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Εσείς όπου θέλετε επικοινωνείτε μαζί μου για να πείτε την καλημέρα σας, τι σας βασανίζει, τι σας ευχαριστεί. Μοιραστείτε, εν πάση περιπτώσει, την καθημερινότητα έτσι όπως κάνουμε σε καθημερινή βάση, εδώ μαζί με μένα. Και όχι μόνο αυτό, να σας ενημερώσω κιόλας για δύο πραγματάκια. Πρώτον, ότι θα έχουμε διακοπή ρεύματος σε μία περιοχή που συγκεκριμένα αναφέρομαι στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και στην οδό Συγκρού από το ύψος Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι Στρατάρχου Παπάγου. Αλλά όχι μόνο αυτό το κομμάτι, και οι παρακείμενοι δρόμοι θα έχουν διακοπή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 για δύο ρίτσες. Είναι προγραμματισμένοι, παιδιά, δεν είναι έκτακτοι. Συν το γεγονός ότι είναι νωρίς ακόμα, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους, αλλά βαίνουν καλό σε περιφερειακούς, επαρχιακούς δρόμους, στις τρεις εισόδους της πόλης, αλλά και στο κεντρικό αστικό οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Αργότερα θα ξαναρίξουμε μία ματιά.

Nobody's Wife τραγουδάει η Ανούκ και το νιώθει μέσα στο πετσί της, μέχρι το μεδούλι. Και ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι με την είδηση, την οποία εντάξει τη γνωρίζετε περισσότεροι κοινωνικά μέσα από τη συναναστροφή που έχουμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά πραγματικά είναι θεαματική και αναφέρομαι στην εικόνα της μητρότητας στην Ελλάδα που έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, με τις γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40 ετών να καταγράφουν μάλλον εντυπωσιακή αύξηση. Την ώρα που το συνολικό πλήθος των γεννήσεων στη χώρα μειώνεται σταθερά, και αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια αυτό είναι ένα θέμα όχι μόνο των ατόμων αλλά και της κρατικής μέρημνας που υπάρχει για να μπορεί να συμβεί, περισσότερες γυναίκες αποκτούν παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία. Σύμφωνα με την έρευνα που έκανε ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, ποιος είναι αυτός, είναι καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω έχουν πενταπλασιαστεί από το 1990. Προσέξτε, η βασικότερη αιτία βέβαια είναι η συνεχής μετατόπιση της ηλικίας τεκνοποίησης, και αυτό συμβαίνει γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν να είναι επαγγελματικά ανεξάρτητες, οικονομικά ανεξάρτητες, και είναι πολύ λογικό. Και εν πάση περιπτώσει, είναι προτιμότερο να κάνεις παιδί και να είσαι προετοιμασμένη και προετοιμασμένος και ο άντρας γι' αυτό, να είσαι έτοιμος δηλαδή για να του δώσεις τα ηχέγγυα και όχι ελαφρά την καρδία όπως συνέβαινε παλαιότερα και σε ηλικίες κάτω των 20 ετών. Τώρα βέβαια, το μοναδικό πρόβλημα στην όλη ιστορία είναι ότι βιολογικά υπάρχει ένας περιορισμός, κυρίως για τις κυρίες αλλά και για τους άντρες. Μην βγάζουμε και τον εαυτό μας από το κάδρο. Με το ζητούμενο εγώ πάλι να το έχω στο μυαλό μου και να λέω, εφόσον το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί σταδιακά μέσα στην εξελικτική πορεία που έχει βιολογικά ο άνθρωπος, θα φτάσουμε στο σημείο να μπορούν και οι γυναίκες σε μεγαλύτερη ηλικία να τεκνοποιούν. Πάντως η ηλικία των 40 ετών ή ιδίως η ηλικία των 30 με 39 που τεκνοποιούν είναι μια χαρά ηλικία. Μια χαρά μεστή και όριμη ηλικία.

Red Hot Chili Peppers. Σούσκιας, Snow. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι θερμά υποδέχθηκε η Ελλάδα την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα που μας εκπροσώπησαν στην Eurovision. Ένα πολύ χαρούμενο παιδί, ένα πολύ ωραίο παιδί. Γιατί με ρωτάνε πολλοί φίλοι, ποια είναι η άποψή σου, Γιώργο, και θα σας πω γιατί φέτος έκατσα. Μου λέει ο γιος μου, κάτσε να δούμε μαζί την Eurovision. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν παρακολουθώ την pop μουσική. Όχι ότι δεν ακούω καινούργια μουσική. Όχι, ακούω πολύ καινούργια μουσική. Απλά η pop δεν είναι το φόρτε μου. Εν πάση περιπτώσει, έκατσα και είδα και παρατήρησα κάποια πραγματάκια. Γιατί με ρωτάνε οι φίλοι, εσύ Γιώργο, περιμέναμε μέχρι και την πρωτιά. Για ποιο λόγο? Και έλεγα, πρωτιά δεν θα πάρει το συγκεκριμένο τραγούδι. Και μου λέγανε, γιατί το λες αυτό? Γιατί, ρε παιδί μου, δεν. Γιατί βλέπω μερικά πράγματα απλά. Πρώτα απ' όλα, είδα όλα τα τραγούδια. Σε όλα τα τραγούδια υπήρχαν πάρα πολύ ωραίες φωνές. Πραγματικά ήταν τραγουδιστές εγνωσμένης αξίας στη χώρα τους, με μεγάλη δισκογραφία. Εδώ έχουμε ένα παιδί, το οποίο ήταν ο Δαβίδ. Ένα παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα της κοινωνίας, ένα παιδί που έδωσε τους δικούς του αγώνες, ένα πολύ χαρούμενο παιδί, πολύ δεμένο με τη μητέρα του, ένα παιδί που έχει κάτι να σου πει και κατάφερε να φύγει από μια μικρότερη κοινωνία, να είναι μουσικός του δρόμου και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Αυτό πραγματικά είναι θεαματικό. Όμως, τι δεν μ' άρεσε? Δεν υπήρχε στίχος, παιδιά. Δεν υπήρχε τραγούδι. Και λέω εγώ, MCing δεν ήταν. Θα μπορούσε να είναι μια λυρική εκδοχή, να μιλάς μελωδικά, να το έκανε, αλλά ο στίχος να ήταν διαφορετικός. Το φέρτο, φέρτο, φέρτο και όλα αυτά να είναι υλικά αγαθά για να τα δώσει και στη μαμά του. Δεν ταιριάζει και δεν συνάδει με την, αν θέλετε, με όλη αυτή τη μάχη που έδωσε αυτό το παιδί για να μπορέσει να σταθεί όρθιο σε μια κοινωνία που δίνει σημασία μόνο στα υλικά. Δηλαδή, εδώ έχασε την μπάλα και εξάλλου όλοι θέλουν να κερδίσουν το λότο σήμερα όσον αφορά τους νέους ή να βρουν ένα πλούσιο θείο ή τους γονείς να τους δώσει σπίτια, να παίρνουν χρήματα και να κάθονται. Δεν είναι αυτό το ρεζουμέ. Και δευτερευόντως, σας είπα ότι είχε να κάνει με τις φωνές, που είχε πολύ καλές φωνές φέτος στα τραγούδια. Και η δέκατη θέση είναι επιτυχία. Όσον αφορά δε για τη σκηνική παρουσία, όλα αυτά που λέγανε, ήταν πλήνθη και κέραμη, ατάκτο σειρημένη. Με αρχαία Ελλάδα, με μονόκλη, με πλούσιους, με τη μαμά δίπλα. Πράγματα που δεν είχαν να κάνουν με ένα γκροπλάν, με τη συγκέντρωση της εικόνας πάνω στο πρόσωπο αυτού του παιδιού, που κάτι θα είχε να μας πει.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: 7 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας και καλή εβδομάδα να πω. Δευτέρα σήμερα είναι, σε μία ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη, αλλά προσέξτε να έχετε και κάτι μακριμάνικο, ελαφρύ μένα, αλλά μακριμάνικο, γιατί αν δεν αντέχετε το κρύο, έχει μια ψύχρα. Έχουμε ακόμη μπροστά μας μία ώρα για ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική, μαγική, αλλά όχι μυστική συνταγή, για να ξεκινάει κάθε μέρα καταπληκτικά στον 89 Rainbow.

Αγαπάμε πάρα πολύ James. Όχι μόνο εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Getting away with it. Έχω καλημέρα στον Βασίλη Χαραλαμπίδη, τον Γιώργο τον Κόντι. Καλημέρα στον Δημήτρη Καραντώνη, τον φίλο μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, τον Χρήστο από Γερμανία, τη Δήμητρα μαζί με τον Στάθη στο σχολικό, τον Νικόλα Παλαιογιάννη από Πρέβεζα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, τον Κωνσταντίνο Κορακόπουλο. Καλημέρα επίσης στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα. Καλημέρα και στη Στεφιάδου τη Δήμητρα, την καλή μου φίλη, η οποία μας προειδοποιεί ότι περιφερειακός με κατεύθυνση δυτικά είμαστε δύσκολα. Θα το δούμε λίγο αργότερα αυτό και φυσικά χθες τελειώσαμε με το πρωτάθλημα. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι αυτόχειρας ο ΠΑΟΚ, ότι από 0-2 το έκανε 2-2. Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνω και εγώ έτσι στεναχωρημένος ήμουν πέρσι, αλλά δείτε το παράδειγμα της ΑΕΚ. Πέρσι ήταν για τα μπάσα και φέτος πήρε πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει άχαστη ομάδα. Ναι, εντάξει, σε καίει, σε πονάει, το καταλαβαίνω. Αλλά εσύ, Νίκο, δεν πρέπει να μιλάς. Εσύ είσαι ΠΑΟΚτσής και ο αδερφός σου είναι ΑΕΚτσής. Και μάλιστα σου στέλνει και βιντεάκια έτσι, εκεί από τα πανηγύρια. Άρα στην οικογένεια έχετε σχεδόν κάθε χρόνο πρωταθλητές. Παιδιά, εμείς να είμαστε καλά, να χαιρόμαστε για να κάνουμε την καζούρα μας και να μπορέσουμε να δούμε και στο πρωτάθλημα αυτό να το σηκώσει και μια ομάδα από την περιφέρεια, από την επαρχία. Γιατί βαρεθήκαμε οι ίδιες και οι ίδιες. Θεωρώ. Θα μου πεις είναι μεγάλη διαφορά, αλλά μακάρι να κλείσει η ψαλίδα. Έτσι πιστεύω εγώ.

το μουσικό δηλητήριο όλων των εποχών και μεγαλύτερη επιτυχία. Poison από Alice Cooper. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στη Βενετία. Καλημέρα στη Βάσο. Καλημέρα στη Ματούλα. Καλημέρα στη Σταματία. Καλημέρα στη Μαρία. Στη Ματούλα. Καλημέρα στη Σταματία. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη.

πράγμα, αλλά όταν μπήκανε σε μία ιστοσελίδα γνωριμιών, είτε ερωτικών είτε φιλικών, όταν τους απορρίψανε, επιτηδευμένα απορρίφθηκαν βέβαια, το ίδιο πληγώθηκαν. Και είναι λογικό, γιατί ζούμε στην εποχή του πληκτρολογίου και της οθόνης, της απομόνωσης. Οι κοινωνικές σχέσεις περιορίζονται και μένουν σε απόσταση, όταν δεν είναι από κοντά. Αλλά θα μου πεις, και στις δικές μας εποχές υπήρχαν αυτές οι απορρίψεις. Ναι, κανείς δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νιώσει ερωτική απογοήτευση. Και κανένας φυσικά που να μην έχει νιώσει μια φιλική απογοήτευση, γιατί τον έχουν πετάξει έξω από μια παρέα. Αλλά επειδή η σημερινή εποχή είναι μια εποχή της υπερευαισθησίας, σε αντίθεση με τις δικές μου εποχές, όπου έπρεπε να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να συνεχίσεις, πρέπει εδώ να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά που είναι ευάλωτα. Το επαναλαμβάνω αυτό, και να είμαστε κοντά τους. Οι γονείς, οι φίλοι, αλλά και η κοινωνία.

0: ένα από τα πιο πετυχημένα ντουέτα στον χώρο της ηλεκτροπόπ μουσικής σκηνής. Μες ουράνισαν στη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας 90, Dave Clark, Annie Lennox, Sweet Dreams, Eurythmics με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι. Και σας είπα προηγουμένως ότι με είχαν ενημερώσει ότι έχουμε αρκετή κίνηση περιφερειακή οδό. Πάμε λίγο να δούμε τώρα αναλυτικά τι συμβαίνει στην πόλη μας στους δρόμους, ξεκινώντας από περιφερειακή οδό, από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή ξεκινώντας από Μαλακοπή, πριν τη Μαλακοπή, λίγο μετά τον κόμβο της Πηλαίας, μέχρι και να φτάσετε στο Επταπύργιο, θα συναντήσετε πάρα πολύ κίνηση. Εκεί που θα πάτε σημειωτών είναι από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι και το Επταπύργιο. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά μετά το 424, όπως αρχίζει η ανηφόρα μέχρι και την Πολύχνη, εκεί θα συναντήσετε το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων. Αρκετή κίνηση στη Δελφόν, αρκετή κίνηση στο καθοδικό ρεύμα εδώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξεκινώντας από Βούλγαρη μέχρι Ιπποκράτιο, όπως επίσης το καθοδικό ρεύμα της Μαρίνου Αντίπα, από Αμπελόκηπους μέχρι και τη Συμβολίτης με τη Μοναστηρίου, και το καθοδικό ρεύμα σιγά σιγά της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκάδα, και αυτό αρχίζει και ζορίζει μέχρι τη Συμβολίτης κάτω με Εγνατία. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φορνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι σκληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: 89 Rainbow.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

πραγματικά πόσες φορές έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι και δεν το απολαμβάνετε και το θαυμάζετε σαν να το ακούτε πρώτη φορά. Queen Show Must Go On, Freddie Mercury. Αυτός ο κολοφόνας της φωνητικής ικανότητας στο τραγούδι. Λοιπόν, συχνά πυκνά μιλάμε για το γεγονός ότι έχουμε δεξιόχειρες και αριστερόχειρες, ότι το 90% των ανθρώπων είναι δεξιόχειρες, 9 στους 10 δηλαδή, μόλις το 10% είναι αριστερόχειρες. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Παλαιότερα, βέβαια, αν ήσουν αριστερόχειρας και πήγαινες να γράψεις στο σχολείο όπως η μητέρα μου, σου δένα το χέρι και σου λέγανε μη κακά, δεν κάνει φτού, μακριά από εδώ, τρία εξάρια και πάει λέγοντας. Μέχρι που πήρε τον έλεγχο ο παππούς μου και είπε, κοίταξε να δεις, άσε το παιδί να γράφει με το αριστερό. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Όμως συνεχίζουν οι άνθρωποι 9 στους 10 να γράφουν με το δεξί και να χρησιμοποιούν το δεξί τους χέρι. Δύο πράγματα παίξαν σημαντικό ρόλο, παιδιά, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης που έκανε πενταετή έρευνα. Η δίποδη βάδιση, που σημαίνει ότι τα χέρια ήταν ελεύθερα αλλά έπρεπε να διαλέξεις αυτό που σε βόλευε περισσότερο στις δεξιότητες, και η σημαντική αύξηση του εγκεφάλου, η γνωστή πλευρίωση, δηλαδή ένα τμήμα, το αριστερό ημισφαίριο, που είναι υπεύθυνο για τον λόγο προφορικό και γραπτό και την κινητικότητα, είναι αυτό που αναπτύχθηκε περισσότερο. Άρα, είναι θέμα της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου και όχι κάτι παράξενο.

Everybody's Fool, Evanescence. Γεια σου Ξένια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα επίσης στην Αναστασία. Καλημέρα στον Γιώργο τον Γεωργιάδη, το καλό μου φίλο. Και τον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον πατέρα. Πάτερ Φαμίλια που τον λέω, όπως και τον φίλο μου τον Νεκτάριο. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ξεκινήσαμε, έχουμε πολύ καλή ηλιοφάνεια. Αλλά παιδιά, μην είστε με κοντομάνικο αν δεν το αντέχετε το κρύο. Γιατί πραγματικά η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν βόρειο-ανατολικό άνεμο, ο οποίος λιγάκι θα σας κάνει να τσουτσουριάσετε. Εγώ θα σας αφήσω την ησυχία σας, γιατί εσείς όμως παραμένετε εδώ. Σε λίγο έχουμε Rainbow Morning Show. Όλια Παναγιωτοπούλου, Αντώνη Ζόκος μαζί σας μέχρι και τις 11. Από τις 11 μέχρι και τις 2 Μαρία Μανατίδου, να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάση Μωραήτης. Αποχαιρετώ με Another Brick in the Wall από Pink Floyd και California Dreaming από River City People. Από μένα, να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
6: 89 Rainbow.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει!
9: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο!
10: Πάλι hot dog! Φάγαμε και χθες!
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό!
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα!
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο δευτεριάτικο Rainbow Morning Show, το οποίο μας βρίσκει λίγο να έχουμε υποστεί ένα τάκλιν. Εποχιακές γρίπες, λίγο ύπνια, λίγο κάτι.
15: Το λίγο που το είδες. Ωραίο, χαμογελαστά το λίγο, διότι δεν είναι λίγο, παιδιά. Εγώ μπουκωμένες μύτες, λαιμοί περίεργοι. Τι άλλα, ψιλοπονό κέφαλι, ψιλο τέτοια. Δεν είναι. Τα πράγματα δεν πάνε καλά σήμερα.
14: Τα πράγματα μπορεί να πηγαίνουν καλά, αλλά το φάρμακο είναι εδώ και λέγεται 89 Rainbow και παίζει μουσική και πολύ δυνατά και σας καλωσορίζει.
15: Rainbow Morning Show. Εδώ είμαστε Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι τις 11 φυσικά και σήμερα. Άντε να έχουμε μια υπέροχη μέρα όπως και να είμαστε.

0: 6 μετά τις 8, 6943-80-80-89, το νούμερο του Viber, εκεί επικοινωνούμε. Σε τι κατάσταση είστε εσείς σήμερα?
1: Σε κατάσταση να ελπίζουμε να γιορτάζει κάποιος συνάδελφος και να φέρει γλυκά, διότι θα την παλέψουμε, έτσι, να ξέρεις. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιορτάζει κανένα δημοφιλές όνομα, κανένα που το έχουμε εδώ στο 89 ρίμπο.
0: Κοίταξε, σήμερα, Ιούλιος, Ιουλία, έχουμε καμιά Ιουλία?
1: Όχι.
0: Καμιά Φαϊνή έχουμε?
1: Ιδέα, πολλές.
0: Φράσεως και φρασία, αυτά δεν έχουμε κάτι.
1: Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Πάμε να βρούμε από αλλού χαρά. Μη σε πιάσει τώρα δευτεριάτικο.
0: Δεν θα με πιάσει.
1: Και μου πεις για τον Νικηταρά.
0: Να το είπες εσύ τώρα και να με προκαλείς όμως. Αλλά δεν θα με πιάσει. Ούτε για το Φραγκοκάστε Λοχανίων θα σου πω. Ούτε τίποτα δεν θα σου πω. Θα πάω στο 1963 κατευθείαν, όπου μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Σαρ Ντεγκόλ.
1: Αχ, σαν χτες το θυμάμαι. Ναι, είχαμε καθαρίσει τα σπίτια. Είχαμε ασβεστώσει τις αυλές. Ήταν σαν ένα 15 Αύγουστο τότε. Ναι. Εκείνο τον Μάιο του 1963.
0: Κορόδευε, κορόδευε.
1: 5 χρόνια μετά το Παρίστε και γόταν.
0: Απλά μεγάλη πολιτική πέρασαν κάποια στιγμή και από τις αίθουσες του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κατάλαβες και είπαν τα δικά τους.
1: Μιλώντας για κοινοβούλιο, σε ένα άλλο κοινοβούλιο πάρθηκε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση σαν σήμερα και κάπως έτσι τσουπ, 2000 μπήκαμε στο ευρώ. Να ξέρετε.
0: Ωραία πράγματα. Ναι, 2000 μας είπαν, OK, παιδιά.
1: Περάστε.
0: Περάστε, ελάτε, ελάτε.
1: Αργήσαμε να μπούμε στο ευρώ, ενώ μπήκαμε νωρίς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 10η χώρα είμαστε.
0: Κρίμα, ρε εσύ τώρα. Γιατί αργήσαμε τόσο πολύ να μπούμε στο ευρώ?
1: Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη μετατροπή εύκολα από δραχμές σε ευρώ. Οπότε μας έδωσαν λίγο παραπάνω χρόνο για να συνηθίσουμε την ακρίβεια που θα ερχόταν.

0: σου έχω έξαλλη ιστορία και ας μην είναι καν 8 και 4 ακόμα.
1: Έξαλλη ιστορία.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ήθελε η μαμά μου να πάει στην τράπεζα και επειδή είναι και μια κάποια ηλικία, δεν ήθελε η γυναίκα να στέκεται όρθια και να περιμένει. Οπότε λίγο, πήγε λίγο πριν να ανοίξει το κατάστημα. Ναι. Αυτό που λατρεύουν οι τραπεζικοί με τους ηλικιωμένους.
1: Και τους βλέπουν να πέφτουν ειδικά, ακόμα δεν είχαμε.
0: Τέλος πάντων, μπαίνει, πάει να περιμένει η μαμά μου στην είσοδο. Με πήρε τηλέφωνο τώρα πριν από 2 λεπτάκια
1: μου.
0: Είναι
1: live το περιστατικό.
0: Είναι live, έχει 5 λεπτά. Λοιπόν, και βλέπει έναν τύπο, ας πούμε, έτσι με τατουάζ, με ψιλοχαλκάδες, με σέπτουμ, με λίγο περίεργο μαλλί κτλ. Μπαίνει μπροστά της, του λέει: με συγχωρείτε, λέει, αλλά περίμενα πριν από εσάς. Της χαμογελάει ευγενικά, βγάζει κλειδί, μπαίνει στην τράπεζα. Είναι υπάλληλος. Με παίρνει, μαμά μου, μα πού έχουμε φτάσει επιτέλους. Αυτός φορούσε 8 χαλκάδες. Ήταν με στα τατουάζ.
1: Τι δουλεύει αυτό, α πούμε.
0: Ναι, δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι, αυτό θέλω να συζητήσουμε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Η εμφάνιση έχει να κάνει με την επαγγελματική απόδοση. Δηλαδή, εγώ αυτό το φαινόμενο το θυμάμαι από το ένδοξο 2000 που σπούδαζα στην Ολλανδία.
1: Κάποτε είχε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έλεγε τραπεζικό υπάλληλο τώρα, ο άλλο πήγε.
0: Κουστούμαρισμένο.
1: Κουστούμι του σοβαρό, ξυρισμένο σάρτια, όλα τα μαλλιά.
0: Ξυρισμένο σάρτια με το κουστούμι του και το σέπτουμ του. Το χαλκά του.
1: Ναι.
0: Το σκουλαρίκι στη μύτη του. Το σκουλαρίκι στα αυτιά του και α είναι άντρα.
1: Εμά δεν μα πειράζουν τώρα αυτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί όταν φτάσουμε στην ηλικία τη μαμά σου να μα πειράζουν άλλα πράγματα.
0: Στον δάσκαλο επίση δεν θα μα πείραζε να είναι, α πούμε, πιο εναλλακτική εμφάνιση.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνούμε
1: εμένα,
0: όλοι σε
1: προσωπικά.
0: Αυτό. Γι' αυτό σου λέω, κάτσε να πιούμε λίγο καφεδάκι, να ακούσουμε λίγο ακόμα μουσικούλα και να το συζητήσουμε.

0: κι άλλο.
1: Δεν το δώσαν. Δεν το δώσαν, παιδιά.
0: Ναι,
1: δεν
0: τι έγινε. Δεν το δώσαν, παιδιά. Η Βουλγαρία από ό,τι είδα.
1: Βουλγαρία. Βουλγαρία, βέβαια.
0: Όχι
1: εδώ τώρα. Φέρτο, πάρτο, μπαγκαράγκα.
0: Γιατί πολύ ωραία παρουσία, εγώ άκουσα ότι
1: για
0: είχε ο Κύλλας.
1: Ναι, πολύ ωραία παρουσία θα είχε, αν δεν είχε νόημα. Εδώ μπαγκαράγκα.
0: Την μπαγκαράγκα τι νόημα.
1: Μπαραγκάγκα, πώς ήταν. Μπαγκαράγκα, όχι μπαραγκάγκα. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Είναι από τους αμάνους, λέει, αυτό βγήκε. Από βούλγαρους τελετουργικούς χορευτές.
0: Ωραία.
1: Διώχνουν τα κακά πνεύματα. Μπαγκαράγκα.
0: Ωραία, ό,τι φέρνει μπαγκαράγκα. Ο καθένας από την παράδοση.
1: Τα διώχνει. Κατάλαβε. Φέρτο. Δηλαδή να μάζεψε όλα πάνω σου. Ναι. Η άλλη το διώχνει. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: είμαστε σε κατάσταση να διώχνουμε τώρα.
0: Τα καλά πράγματα, τα καλά πράγματα, ναι, λέει να φέρεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θέση πήραμε.
1: Άστο. Δέκατη.
0: Α, ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Α, ούτε στην πεντάδα δεν
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Τάχα και δεύτερη, πρώτη θέση, πέμπτη, τρίτη, κορυφή.
0: Αισθητικά όμως, νομίζω ότι ήταν το κάτι διαφορετικό. Δεν είδα, παιδιά, ολόκληρη τη διοργάνωση. Ναι. Να σας πω κάτι. Μου φαίνεται πια τόσο ατσαλάκωτη και τέλεια που δεν έχει πια καθόλου πλάκα για μένα. Δηλαδή είναι ένα απίστευτο σοου, τόσο καλά ορχιστρωμένο.
1: Τι είδες, να πέφτουν κάτω χορευτές, να φέρουν από τις τραγουδίστριες τα ρούχα, τι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, τόσο πια τελειότητα. Σαν ταινία είναι όλο. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει λίγο μια ανάσα,
1: σαν, αυτό,
0: κάτι.
1: Σαν ταινία είναι, οπότε είδαν τη Βουλγάρα εκεί η Μπαγκαράγκα και λέει Μπαγκαράγκα θα ψηφίσουμε.
0: Καλά, Μπαγκαράγκες έχει γενικώ η
1: παρουσία. Είχε τώρα η σκηνική παρουσία. Εγώ για την Κύπρο στεναχωρήθηκα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ούτε
1: δεν
0: Κύπρος
1: είναι
0: τα πήγε καλά.
1: 19η λέει, 20η, κάτι τέτοιο.
0: Άλλα ρε, εσύ,
1: βγήκε η άλλη σαν Τσακίρα και λέει, αυτό είναι τα δικά τη εκεί πέρα και λέω, είναι, αυτή θα βγει μπροστά. Το είχα. Δηλαδή χόρευε πολύ ωραία, είχε κίνηση, είχε φοβερό μαλλί, Σακυρέ. Αλλά τελικά δεν είδατε. Δεν μα στέλνουν στην Ευρώπη, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι,
0: εμείς πάντως ωραία περνάμε με αυτά τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες αυτούς τους δύο τους έχει αγαπήσει ο κόσμος πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και χαίρεται από ό,τι βλέπω έξω να ακούει τα τραγούδια τους, αρασκασίλα τους.
1: Εγώ θα υποστηρίξω Μπαγκαράγκα.
0: Εντάξει.
1: Βουγκάρα, εκεί πέρα πηγαίνω.
0: Όπου χτυπάει η καρδιά του καθενού.
1: Εντάξει. Πάμε δρόμους της πόλης τώρα να δούμε τι γίνεται. Θα μας ενημέρωσει η Ολιά, πανέτοιμη.
0: Στην περιφερειακή πέφτει κατευθείαν το μάτι, εκεί όπου γύρω από την Τριανδρία υπάρχει ποτηλιάρισμα. Αν κινήσετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα θα ξεμπερδέψετε, ενώ με αργές ταχύτητες θα πάτε μέχρι τη Μουδανιών, αλλά όχι ποτηλιαρισμένοι. Στο αντίθετο ρεύμα ξεκινάει περίπου λίγο μετά την Πηλαία και τελειώνει στο Επταπύργιο. Το ξεφορτώνεστε τελείως το ποτηλιαρισματάκι μετά τα Πεύκα. Βλέπω ότι αρχίζει μαζεύεται κόσμο στο καθοδικό τη Μίκη Θεοδωράκη, ενώ υπάρχει και μια κάποια κίνηση εδώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα σε Μπότσαρη και Βούλγαρη.
1: Όσον αφορά στον καιρό τώρα, για σήμερα λοιπόν βλέπετε γενικά έθριος ο καιρός. Τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε εδώ, στην παρέα μας επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίρο του Rainbow Morning Show.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: ξέρει.
1: Τι έπαθες?
0: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
0: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
0: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. 89 Rainbow.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.

0: Bang, bang! Έκανε και ο Νικηταράς κάποτε. Bang, bang, bang, bang! Και τους κυνηγούσε όλους, τους έφαγε και ο τουρκοφάγος!
1: Εσείς ενδεχομένως να μην το ξέρετε, αλλά ο Αντώνης είναι μανιώδης της ελληνικής ιστορίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τέτοια ώρα κάθε μέρα πρέπει να του κάνω τάκλιν για να μας κάνει ολόκληρο μάθημα ιστορίας. Τέτοιο που θα ήταν πάρα πολύ απαραίτητο, αλλά όχι χρειαζόμενο τέτοια ώρα το πρωί. Ανταυτού, πάμε λίγο στη γλυκιά μητέρα μου, η οποία πήγε στην τράπεζα και πέθανε μικρό σοκ που τραφεπεζικός, φορούσε σκουλαρίκια, χαϊμαλιά, είχε τα μαλλιά του περίεργα και είχε τατουάζ, ξέρω εγώ, το οποίο της φάνηκε σοκαριστικό.
0: Αναρωτιέμαι πώς δεν τράβηξε όλα τα χρήματά της από τη συγκεκριμένη τράπεζα. Πραγματικά να πάει σε μια άλλη τράπεζα που υπάλληλοι είναι όλοι με τα κοστούμια, με τα ταγέρ, ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια στεγανά. Απλώς της φάνηκε ασυμβίβαστο με αυτό που είχε στο μυαλό της σαν εικόνα. Εν τω μεταξύ, πάνω που το συζητάμε και μαζί σας, στέλνει εδώ η Ζωή ένα μήνυμα, το οποίο θα έπρεπε να είναι καθησυχαστικό, αλλά μένα τελικά με ανησύχησε. Γιατί λέει, εγώ που είμαι καθηγήτρια σε λύκειο και πηγαίνω με τζιν, μπλουζάκι και αθλητικά, τα παιδιά ούτε έχουν πρόβλημα, ούτε οι γονείς, ούτε οι συνάδελφοι.
0: Τι πρόβλημα αυτό.
1: Αυτό λέω, γιατί δεν είχαν πρόβλημα. Δηλαδή και ο εκπαιδευτικός έχει πρωτόκολλο.
0: Άμα μου πήγαινες με την. Πώς το λέμε, τη γούνα και με τα περίεργα, εκεί θα είχαμε θεματάκια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν καθηγήτρια λύκειο στη Σιβηρία, μάλλον έτσι θα πήγαινε με τα δέρματα και με τις γούνες. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να συζητήσουμε είναι, πιστεύετε εσείς ότι ο επαγγελματικός ρόλος επιτάσσει και μια συγκεκριμένη εμφάνιση, και άλλο αν φοράς κουστούμι ή δεν φοράς.
0: Ναι.
1: Αλλά το αν έχεις ένα σκουλαρί και ενώ είσαι άντρας, το αν έχεις, ας πούμε, δεν ξέρω, ένα τατουάζ ενώ είσαι γυναίκα, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Σας φαίνεται κάτι το ασυμβίβαστο? Δηλαδή θα σας έμενε στο μάτι ως κάτι το περίεργο? Ελάτε λίγο να το συζητήσουμε.
0: 6943-80-80-89, παιδιά. Δεν νομίζω τώρα τέτοια εποχή να έχουμε τέτοια κολλήματα. Δεν παίζει. Αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις πάλι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, ας το συζητήσουμε λίγο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Κουτσούκου μαζεύεται η παρέα στο Viber στο 6943-80-80-89, εκεί που παράλληλα με ό,τι ακούτε γράφετε και εμείς απαντάμε και μια ακόμα εκπομπή λαμβάνει χώρα. Τώρα το θέμα το οποίο συζητούσαμε είναι πώς η εξωτερική εμφάνιση επηρεάζεται από τον επαγγελματικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Με αφορμή τη μαμά μου που πήγε το πρωί η γλυκούλα στην τράπεζα και τη άνοιξε ένα υπάλληλο με πολλά τατουάζ και τον οποίο δεν περίμενε ότι θα είναι υπάλληλο τη τράπεζα, εν πάση περιπτώσει, και λίγο ταράχτηκε. Είπαμε, είναι και μια άλλη γενιά. Η Ευδοκία λέει αυτό που μου φαίνεται αυτονόητο. Δηλαδή ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν έχει σχέση με τις γνώσεις και αν έχει μια θέση συγκεκριμένη, προφανώς ή συνήθως ο άλλος έχει τις γνώσεις. Από την άλλη μεριά όμως έρχεται ο Γιώργος και λέει ότι μιας και μιλάτε για στερεότυπα, μην ξεχάσετε τους γιατρούς. Έχετε δει πολλούς γιατρούς με μαλλί, χέτι και σκουλαρίκια? Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Εγώ έχω δει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε. Εννοείται. Και μια που μιλάς για γιατρό, τώρα λέει και η Κατερίνα εδώ. Η Κατερίνα, ναι, η Κατερίνα λέει: καλημέρα, γιος μου δουλεύει σε μια ιδιωτική κλινική και του ζήτησα να βγάλει τα σκουλαρίκια του γιατί έχουν ηλικιωμένους επισκέπτες και μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Τι, να πάθουν κάτι, δηλαδή. Να
0: τραβήξουν από τα αυτή.
1: Ναι, όχι, μου σκίζει το σκουλαρίκι. Θα το δει ο παππούς στο σκουλαρίκι, θα πει: Ελά, εδώ, τι διμπό είναι, αρέ, στο νοσοκομείο, κράκ.
0: Ο Κώστας πάντως, που είναι ο διέτρος της καρδιάς μας, μας δείχνει ότι εκείνος στο ιατρείο θα πάει σήμερα ντυμένος έτσι και αυτό που φοράει είναι ένα ωραιότατο διακριτικό κατήμαυρο μπλουζάκι Megadeth με άπειρες νεκροκεφαλές επάνω και δηλώνει στο υστερόγραφο δεν με νοιάζει και καθόλου.
1: Έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι... Τέλος πάντων, αυτό είναι και όταν ιδιωτεύεις, έτσι. Ναι. Διότι αν είσαι σε μια οργανωμένη δομή όπως είναι εδώ ο γιος της Κατερίνας, αναγκαστικά ακολουθείς τους κανόνες.
1: Ναι,
0: όταν ιδιωτεύεις,
1: μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα ή το πώς φαινόμαστε τώρα.
0: Την Αλέξα την ενδιαφέρει να μην βρωμάμε γενικώς. Λέει, όσο κάνεις μπάνιο και δεν βρωμάς, έλα όπως θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο, να.
0: Σαν τους Νιρβάνα, κάμε ζιουάρι, η Αλέξα, τέτοιος τύπος.

0: Rainbow Morning Show στα 10 λεπτάκια πριν τις 9, σε αυτή τη φρέσκια Δευτέρα 18 Μαΐου, η οποία το πρωί σίγουρα θύμιζε φθινόπωρο. Περίεργος Μάιος, δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει, αλλά πιο φυσιολογικό και ωραίο που έχουμε εποχές.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως και ο χειμώνας φέτος δεν ήταν και πολύ βαρύς.
0: Ναι, αλλά είχαμε εποχές, δηλαδή και το φθινόπωρο, είχαμε τις πρωτοβρόχες, είχαμε τα φύλλα που έπεφταν. Τώρα η άνοιξη μας περνάει σταδιακά προς τη ζέστη. Δεν είναι εκείνο το απότομο πράγμα που από το 18 πηγαίνουμε στο 35 και αληθωρίζεται όλοι, γιατί εγώ ξέρετε. Με τη ζέστη τέτοια προβλήματα δεν έχω. Τα έχω από την ανάποδη μεριά, από το κρύο μεριά. Για πες.
1: Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις στα λυκεία.
0: Πω δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι. Εντάξει, παιδιά, στα γυμνάσια πότε αρχίζουν?
0: Στα γυμνάσια τέλη του μήνα.
1: Α, τέλη του μήνα.
0: Τέλη του μήνα κλείνει.
1: Καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά. Υπομονή, κουράγιο. Μετά ξεκινάνε και οι πανελλαδικές μετά από ένα μήνα, νομίζω. Δηλαδή τώρα θα κρατήσουν τις εξετάσεις κανένα μήνα και μετά ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Με ψυχραιμία, ηρεμία. Εντάξει.
0: Είναι μια δύσκολη δοκιμασία. Δεν ξέρω αν τα παιδιά τα παρηγορεί ότι τα περάσαμε κι εμείς. Δεν ήταν και για μας τότε εύκολο. Ήταν μια συνθήκη πιεστική.
1: Πιο σκληροπυρήνικα.
0: Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται μια ισορροπία. Δηλαδή, δίνουμε ένα κομμάτι αυτού, το καλύτερο που μπορούμε. Αν δεν μπορέσουμε, συγχωρούμε τον εαυτό μας. Τα πράγματα δεν είναι θέμα ζωής και θανάτου με τις εξετάσεις. Μια προσπάθεια είναι και η ζωή έχει πολλές τέτοιες.
1: Ναι, τώρα συγχωρούμε τον εαυτό μας. Μήπως τα μεγαλοποιούμε λίγο τα πράγματα.
0: Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Ναι, ρε παιδί, είναι που είναι αγχωτική αυτή η περίοδος. Αρχίζουν και όλοι γύρω-γύρω να λένε δεν πειράζει, εντάξει, να συγχωρούμε τον εαυτό μας. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Τι να κάνουμε, να μην το συγχωρέσουμε αν δεν πάει κάτι.
1: Να το συγχωρέσουμε, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε στη διαδικασία. Δηλαδή, OK, cool, είναι εξετάσεις για συγκεκριμένους λόγους. Κάποιοι τις επιλέξαν να μπουν. Πάμε και εδώ, ό,τι κάνουμε. Δηλαδή, να, μην τρελαινόμαστε.
0: Αυτό εννοούσα ακριβώς.
1: Δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Δεν θα δώσουμε εξετάσεις, δεν θα περάσουμε και αύριο θα είμαστε.
0: Τι λέω, είναι μια ακόμα δοκιμασία της ζωής. Έχει πολλές τέτοιες. Θέλει ψυχική ανθεκτικότητα και στεναρότητα.
1: Δοκιμασίες παίζουν και στους δρόμους, νομίζω. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί έξω.
0: Φύγαμε. Στην Τριανδρία βλέπω στην περιφερειακή οδό, κυρίως για τους οδηγούς που κινούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά, να υπάρχει αυξημένη κίνηση, η οποία ξεκινάει μετά τη διασταύρωση με τους Ελαιώνες. Έτσι όπως βγαίνετε δηλαδή στην περιφερειακή, πηγαίνετε Σημειωτών μέχρι την Τριανδρία και από εκεί μέχρι μετά το Επταπύργιο. Τότε το ρεύμα επίσης επιβαρημένο, σε δύσκολη συνθήκη και το καθοδικό της Μίκη Θεοδωράκη. Και εκεί στα δικαστήρια υπάρχει ένας μικρός χαμός, δηλαδή από όπου να πάτε να φύγετε, είστε για λίγο μπλοκαρισμένοι, αλλά δεν κρατάει πολύ. Το ίδιο ισχύει και στην είσοδο της Τσιμισκή, εκεί στη Χάνθ.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρις συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη!
13: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη!
14: Όλα, σενιόρ Μακής!
11: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Εδώ είμαστε, η Όλια και ο Αντώνης, μέχρι το ρολόι να δείξει 11, σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας, 18 του Μάη.
2: Έχω ετοιμάσει καλή είδηση, η οποία σας περιμένει, και ο Αντώνης ξέρει και τι άλλα πράγματα έρχονται, εγώ ποτέ.
3: Έχουμε και Story Express, έχουμε και απίθανη ερώτηση της ημέρας. Έχει ενδιαφέρον η δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show. Μείνετε στο 89 Rainbow.

0: 5 μετά τις 9 επιστροφή στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. Πανέτοιμοι να ακούσουμε την καλή είδηση της ημέρας.
1: Και έρχεται από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, το Massachusetts Institute of Technology, γνωστό παγκοσμίως ως MIT. Φαντάζομαι ότι γνωρίζουμε ότι είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στην καινοτομία γενικότερα, σε τομείς της τεχνολογίας, της μηχανικής, της επιστήμης και της τεχνητής νοημοσύνης. Από το 1861 στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συνδεθεί με τεχνολογικές ανακαλύψεις, με startup δισεκατομμυρίων και ερευνητές που πραγματικά έχουν αλλάξει τον τρόπο που ζούμε. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Έκανε ιδιαίτερη αίσθηση παγκοσμίως ότι αυτό το ίδρυμα, το πανεπιστημιακό, το MIT, αποφάσισε να διαθέσει μεγάλο μέρος των μαθημάτων του δωρεάν, online, μέσω ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Αυτή η κίνηση θεωρήθηκε επαναστατική, γιατί γενικώς άνοιξε τις πόρτες της γνώσης σε ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν ποτέ να σπουδάσουν εκεί. Ουσιαστικά έχει προβεί σε μια άρση των εμποδίων, είτε είναι οικονομικά είτε γεωγραφικά, και των περιορισμών, και αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε στην εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Δηλαδή, ουσιαστικά το MIT δεν είναι ότι μοίρασε σημειώσεις μαθημάτων, έστειλε χειρά το μήνυμα ότι η γνώση μπορεί να λειτουργεί ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και όχι μόνο ως προνόμιο λίγων.
0: Εξαιρετικά. Ψάχνουν καινούριους έξυπνους ανθρώπους, από ό,τι φαίνεται.
1: Εγώ που μπήκα πάντως χθες λίγο να το δω,
0: ναι,
1: και για να επιβεβαιώσω την είδηση και για να δω, παιδιά, ότι τους τίτλους δεν καταλάβαινα. Αν θέλετε να μπείτε εσείς και να μου πείτε τι λέει, γιατί εγώ.

0: 13 μετά τις 9, 89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Ήρθε η ώρα να σας προσκαλέσουμε για να παίξουμε τώρα.
1: Διότι το παιχνίδι είναι το αντίδοτο της Δευτέρας, να το ξέρετε αυτό. Ναι. Και ειδικά αν συμβεί αυτό πριν τις 9.30. Όλη εβδομάδα λέγανε οι παλιοί ότι θα πάει καλά.
0: Έτσι λέγανε.
1: Οπότε...
0: Δεν τους άκουγα εσύ τους παλιούς.
1: Ένα, είδες τώρα την πληρώνουμε. Αλλά τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τους άλλους. Οπότε 2310-323-84, τρεις λέξεις ετοιμάζονται να ξεφουρνιστούν και ένα Story Express θα βγει από το στοματάκι σας και θα σας βοηθήσει να κερδίσετε κάτι πάρα πολύ νόστιμο.
0: 2310-323-84, τηλεφωνήστε τώρα για να παίξουμε μετά από αυτό Story Express.

0: Εγώ πάντως όπως τον άκουσα, το Αθανάσιος του ταιριάζει περισσότερο. Έχει μια φοβερή ευγένεια, έτσι, παλαιού τύπου.
1: Ναι, έχει και μια τέτοια σύνδεση. Ναι. Είπαμε το ιστορικό. Ο Αθανάσιος πάει στο Διάκο, σε φτιάχνει. Τι κάνεις, Αθανάση?
2: Καλή σας ημέρα στην όμορφη παρέα.
1: Τι κάνεις, πώς σε πετυχαίνουμε, για πες.
2: Αυτή τη στιγμή είμαι στην παραλία, μόλις έχω τελειώσει το περπάτημα και κατευθύνομαι προς το σπίτι.
1: Οκ, okay, γιατί προς τη μήνυ δεν κατάλαβα τι εννοείς αυτή την παραλία.
0: Λέω, θαλασσίτσα.
1: Ναι, το μυαλό μας.
0: Ηλιοθεραπεία και τέτοια.
2: Στην παραλία, στον Κυραλέκο που λέει ένας φίλος εκεί, μόλις πέρασα από
0: τον Κυραλέκο.
1: Ο φίλος είναι σκεϊτάς, γιατί οι σκεϊτάδες το λένε Αλέκο, το Μεγαλέξανδρο, το άγαλμα. Μήπως πηγαίνατε τα αγόρια για σκέιτ τα απογεύματα.
2: Λοιπόν. Ο γιος μας είναι λίγο μεγαλύτερος από τους δικούς, οπότε το έχει περάσει από αυτή τη στιγμή.
1: Κατάλαβα, έχει κάνει τη θητεία του, έχει ολοκληρώσει. Λοιπόν, εδώ τώρα δεν μας ενδιαφέρει ο γιος μας, την ενδιαφέρει ο μπαμπάς και συγκεκριμένα το πώς θα τον βοηθήσουμε να κερδίσει για να πάρει κάποιον που αγαπάει, ενδεχομένως και το γιο, και να πάει πλατεία Ναβαρίνου 10 στο Fluffy Brunch να απολαύσει ένα εξαιρετικό γεύμα της αρεσκίας του. Είτε είσαι πιο παραδοσιακός, είτε σου αρέσουν οι ασυνήθιστες γεύσεις, θα βρει σίγουρα κάτι που να αγαπάς στο Fluffy Brunch.
0: Θανάση μου, έτοιμο να παίξουμε?
2: Ετοιμότατος.
0: Λοιπόν, ωραία, σταματάει η μουσική. Η Όλια και αυτή είναι πανέτοιμη για να μας πει τις τρεις λέξεις. Θα έχεις 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μας στήσεις τη μικρή σου ιστορία. Πάμε, Όλια.
2: Εξαιρετικά.
1: Οι λέξεις για σήμερα είναι φιάλι, κλειδί, ελαττήριο.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
2: Όπως προσπαθούσα να ανοίξω τη φιάλη με το κλειδί μου, κάποια στιγμή χτυπώντας το πόμα από τη φιάλη, εκτινάχθηκε απέναντι που ήταν ένα ελαττήριο, το οποίο ήταν δυστυχώς τόσο έντονο που κόλλησε να βγάλει το μάτι.
0: Και το ελαττήριο.
1: Κατάλαβες. Μια φιάλη πήγαμε να ανοίξουμε και έρχονται τα ελαττήρια. Επιθετικό.
2: Να βγάλει το μάτι, παιδιά, ήταν τραγική κατάσταση πραγματικά.
1: Επιθετικό το ελαττήριο. Δεν θα έπρεπε η φιάλη να φέρεται έτσι. Θα έπρεπε να κάθεται σαν καλό κορίτσι. Πάντως.
2: Φταίω εγώ που με το κλειδί προσπάθησα να ανοίξω τη φιάλη.
1: Ίσως σε μια κάποια απόγνωση. Δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί, διότι στον 89 Rainbow, ο οποίο κερνάει ηρεμία και κερνάει γεύμα. Πες μας με ποιον θα πας στο Fluffy Brunch να απολαύσεις τις γεύσεις που αγαπάς.
2: Τώρα θα ήθελα πάρα πολύ με τη σύζυγο που εξακολουθώ να είμαι ερωτευμένος μετά από 25 συναπτά έτη.
1: Αυτά είναι.
0: Εντάξει.
2: Όμως και ο Μικρούλης και αυτός είναι ερωτευμένος τώρα με τη δικιά του και δεν ξέρω. Μικρούλης, τέλος πάντων, αντιλαμβάνεστε.
0: Θα τους το δώσεις τώρα, κατάλαβα.
1: Πάει, το πήρανε κιόλας.
0: Εντάξει, το πήρανε.
1: Ο Μικρούλης και η Μικρούλα φύγανε.
0: Οι γονείς έτσι είμαστε, τι να κάνουμε.
2: Όλα για τα παιδιά όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Και ο ένας για τον άλλο μετά από 25 χρόνια. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστούμε.
2: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: 26 μετά τις 9, επιστροφή στο 89. Rainbow, Rainbow, Morning Show. Εδώ είμαστε, Όλια και Αντώνης.
1: Κακά τα ψέματα. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τα νεότερα παιδιά, για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να καλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
0: Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό.
1: Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.

0: Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθάει τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ, ενώ παράλληλα τους εξασφαλίζει και τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Πάμε να δούμε κίνηση λοιπόν. Τα πράγματα στην περιφερειακή μας έχουν προβληματίσει σήμερα από νωρίς το πρωί και εξακολουθεί η κατάσταση να πηγαίνει αρκετά αργά. Έχει περιοριστεί όμως. Το πρόβλημα παραμένει για εκείνους που οδηγούν από τα ανατολικά στα δυτικά, λίγο πριν φτάσουν στην Τριανδρία, ενώ το μποτιλιάρισμα σταματάει αφού περάσετε αυτό το σημείο. Στα υπόλοιπα σημεία της πόλης δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Ένα κομμάτι κίνησης που ήταν στη λεωφόρο Βασιλής Σόλγας έχει μετακομίσει στην Τζιμισκή, η οποία πηγαίνει λίγο πιο αργά από το συνηθισμένο της.
1: Για σήμερα λοιπόν στο νομό Θεσσαλονίκη, αναμένεται γενικά έθριος καιρός, τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι θα έχουμε και το απόγευμα και η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανώτερά της στους 26 βαθμούς Κελσίου.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
4: Και για κρεβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
4: Κουζίνες?
5: Velea Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε!
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: 89 Rainbow.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: 89 Rainbow.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
13: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Να καταλάβατε, αυτά γίνονται. Έχεις έναν άντρα στο στούντιο, κρατιέται στη σειρά. Μπαίνει ένας δεύτερος, ασκήσουν τα πολελέ και τρελελέ και κάτι περίεργα αντρικά πράγματα εδώ μέσα.
15: Είναι και Δευτέρα, καταλαβαίνετε τώρα. Δύσκολα τα πράγματα. Τρίτη ώρα Rainbow Morning Show, όλοι εκατόνι στην παρέα σας. Κοντά σας θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
14: Έχω πολύ ωραία πρόταση για ώρα γυναίκας. Ξέρω ότι δεν είναι δική μου ενότητα, αλλά έχω μια πρόταση. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Τρία λεπτά μετά τις 10 έτσι θα μπαίνει η Όλια στο μικρόφωνο. Τώρα μπαίνω εγώ όμως, γιατί. Ναι, τι γελάς. Η Όλια θα μας πει σήμερα ποια γυναίκα αποθεώνει.
1: Δεν είναι αποθεώνω απαραίτητα. Ίσα που μου δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα αυτό το οποίο έκανε. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Πέτυχα ένα βίντεο της Ριάννα, η οποία έκανε ένα καινούριο τατουάζ. Οκ.
0: Ριάννα,
1: να βλέπεις. Τι εννοεί.
0: Ποια είναι η κυρία.
1: Τώρα με βάλεις να τραγουδήσω. Για εσάς τα νέα παιδιά που γνωρίζετε τη Ριάννα, ξέρετε ότι είχε στα χέρια της διάφορα τατουάζ και τα λοιπά. Ήταν αυτής της αισθητικής. Και τη βλέπουμε λοιπόν να κάνει ένα καινούριο τατουάζ. Με πιάνει και εμένα την περίεργη που έχω και εγώ μερικά τατουάζ και τα αγαπάω.
0: Τι τατουάζ είναι αυτό?
1: Τι τατουάζ είναι, παιδιά? Έχει πάρει μία μουτζούρα από αυτές που κάνουν τα νήπια.
0: Ναι.
1: 2-3 χρονών δηλαδή, εκεί που πιάνουν το μολύβι, το κραγιόνι και το πατάνε κάτι κύκλους, κάτι νευρικά.
0: Τη Θεοδόρας μου θύμισε, της κόρης μου.
1: Ναι, μα τέτοιο πράγμα. Παίρνει λοιπόν μία ζωγραφιά που έχει μία μουτζούρα του παιδιού της και τη χτυπάει τατουάζ. Τη μουτζούρα. Το οποίο από μία απόσταση, εγώ που έχω και 2 βαθμούς πρεσβειοποία, το βλέπω σαν που χτύπησε η κοπέλα.
0: Κανονικά,
1: σαν τη γιαγιά μου θα ήμουν. Θα πήγαινα να την τρίβω εκεί μέσα που είναι να τη βάζω άρνικα από πάνω. Παρ' όλα αυτά, η ίδια το ευχαριστήθηκε. Είναι κάτι που θα τη θυμίζει την παιδική ηλικία και την νηπιακή ηλικία του παιδιού της. Και στο κάτω-κάτω, σώμα της είναι, ό,τι θέλει κάνει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Με τα τατουάζ δεν είμαι πολύ, αλλά αυτό το ακούω.
1: Δεν το έκανα με
0: και
1: τίποτα.
0: Και το βλέπω κιόλας.
1: Με τίποτα.
0: Είναι σαν έκανε να... και σε ωραίο σημείο.
1: Ναι,
0: πίσω,
1: πίσω
0: από το γόνατο.
1: Πίσω από το γόνατο. Είναι σαν να κρατήσω πάνω. Όχι, ευχαριστώ. Τα θυμάμαι. Δεν χρειάζεται. Πάμε να ζωγραφίσουμε, αγάπη μου, κάτι που να βγάζει νόημα. Ωραία η μουτζούρα, αλλά μην τρελαθούμε.
0: Κάνα σπιτάκι, κάνα ανθρωπάκι, κάνα σκυλάκι.
1: Ένα σκύλο αυτό με τα 8 πόδια που κάνουν τα νύπια και τέτοια.
0: Ένα ήλιο, κάτι τέτοιο.
1: Α, σε ήλιο σου έχω κάτι.
0: Α, ναι.

0: Όχι, για να μην λένε.
1: Τι να λένε.
0: Για να μην λένε.
1: Ποιος λέει
0: ότι
1: κιόλας.
0: Εμείς δεν τους φροντίζουμε και δεν προβλέπουμε. 89 είμαστε στο πλευρό σας, βρε. Προβλέπει για εσάς, πριν από εσάς και σας καλεί να ακούσετε, να ανοίξετε τα αυτιά σας. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να μας δροσίσει.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο ένα κλιματιστικό και ένας νικητής.
0: Μένουμε συντονισμένοι το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του σταθμού θα ακουστεί το ειδικό Wicked Signal του διαγωνισμού.
1: Μόλις θα ακούσεις, κρατάς τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και τη στέλνεις αμέσως στο Viber 6943 80 80 89 και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις στην κλήρωση.
0: Όσο πιο συντονισμένοι είστε, τόσο πιο κοντά είστε και στο πιο δροσερό σας καλοκαίρι.

0: 23 μετά τις 10, 89 Rainbow, Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας.
1: Μα είναι ένα θέμα που απασχολεί. Έχω όχι έναν, αλλά δύο εφήβους στο σπίτι και βλέπω και διαπιστώνω ότι οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Μαζί με αυτές όμως έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
0: Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία.
1: Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται.
0: Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα.
1: Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
0: Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα βέβαια στο vodafone.gr.
1: Περισσότερα για τον κόσμο.
0: Για την κίνηση.
1: Για την κίνηση, για την κίνηση. Λοιπόν, από το πρωί μας ταλαιπωρούσε η περιφερειακή οδός και δεν λέει να μας αφήσει εντελώς ήσυχους. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό που είχαμε το πρωί. Οπότε θεωρώ ότι θα φτάσετε στην ώρα σας. Ο δρόμος ο οποίος θα μας καθυστερήσει είναι η Τσιμισκή, η οποία λίγο μετά τη Διαγώνιο αρχίζει τις άκλες της και μας πηγαίνει έτσι μέχρι τη Βενιζέλου. Εκεί θα χρειαστεί υπομονή ή να πάρουμε εναλλακτικά της Βόλου ή ίσως και την Προξένου Κορομιλά.
0: Για να δούμε τα του καιρού τώρα. Στον ομό Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα τις έχουμε αυτές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: 89 Rainbow.
11: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.

0: Ένα.
1: Χέρτζ Λίζινγκ.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Χέρτζ Λίζινγκ.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Χέρτζ Λίζινγκ.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Χέρτζ Λίζινγκ. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Χέρτζ Λίζινγκ. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου! Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center, 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τι σκληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Εσείς είσαι υπεράνω αργιών και εργασιομανής. Ναι. Εμείς δεν φταίμε σε κάτι. Έχουμε ήδη μαρκάρει πότε είναι η επόμενη αργία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι ένα ωραιότατο τριμεράκι γιατί θα κολλήσουμε τη Δευτέρα και είναι και το Άγιο Πνεύμα. Και εγώ έχω ήδη ξεκινήσει να σκέφτομαι μια απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης.
1: Το Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Εκεί σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Παιδιά, είναι μαγευτική τοποθεσία.
0: Και μαγευτικός προορισμός, διότι απολαμβάνουμε έλεγκαν διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει.
1: Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. 89 Rainbow σου χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος.
0: Πώς μπαίνετε τώρα στη διαδικασία, θα σας πω αμέσως. Instagram 89 Rainbow βρίσκεται το post του διαγωνισμού, ακολουθείτε τα βήματα συμμετοχής και διεκδικείτε τη δική σας luxury απόδραση στο Cavo Olimpo και ζείτε το καλοκαίρι όπως σας αξίζει. We'll be right back.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Πάμε να υπογραμμίσουμε λίγο κάτι που είναι σημαντικό. Ο διαψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν.
1: Και μαζί με αυτές, βέβαια, γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάποιος τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον τελικά μπορούν να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια.
0: Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθάει να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
1: Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση.
0: Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα γι' αυτό μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
1: Περισσότερη μουσική και φυσικά περισσότερα έτσι νέα και διάφορα άλλα που σας ενδιαφέρουν σε λίγο από τη Μαρία Μανατίδου.
0: Η οποία θα είναι στην παρέα μέχρι τις 2. 2 η ώρα παραλαμβάνει ο Νίκος Μπογιατζής, ο οποίος ολοκληρώνει τη μουσική του εκπομπή στις 6. Τότε ακούμε τον Θανάση Μωραΐτη, τον οποίο τον απολαμβάνουμε μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Στις 6 ώρα το πρωί αύριο ο Γιώργος Μπιτσάκος θα μας πει την πρώτη καλημέρα και τσουπ κάπου εκεί στις 8 θα σκάσουμε μύτη πάλι κι εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν μαζί μας έτσι στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Ευχαριστούμε όντως πάρα πολύ. Κάνατε τη Δευτέρα μας λίγο λιγότερο ρουτινιάρικη. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 8 ακριβώς εδώ στον 89 Rainbow για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 89 Rainbow.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χάθηκα!
12: Και τελείως άγνωστη.
15: Hola, señor Maquis.
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 18 του Μάη του 2026. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε πολύ πολύ καλά. Και να ξεκινήσουμε παρέα την καινούργια εβδομάδα. Έχουν γίνει πολλά το Σαββατοκύριακο. Έχουμε να πούμε. Βάλτε καφεδάκι και απολαύστε.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ωραία, τι πάθαμε ρε παιδιά, τι μπαγκαράγκα ήταν αυτό που πάθαμε, τι ήταν αυτό, τι σύφουνας βουλγάρικος, τι βαρδάρης βουλγάρικος ήταν αυτός που ήρθε και μας ισοπαίδωσε, γιατί μη μου πείτε ότι δεν περιμένατε να κερδίσουμε στη Eurovision, όλοι αυτό περιμέναμε, να είμαστε ειλικρινείς και μάλιστα ήμασταν και έτοιμοι να φιλοξενήσουμε το διαγωνισμό του χρόνου στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ μας τώρα, μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια, πάθαμε ένα μπαγκαράγκα. Κλάτς και αυτό ήταν όλο. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στη Βουλγαρία. Ήρθε ο διαγωνισμός στα Βαλκάνια. Ας το δούμε έτσι θετικά. Εγώ έπαθα ένα ωραιότατο μπαγκαράγκα στη μέση μου και είμαι από το Σάββατο με τα έμπλαστρα και τα χάπια. Ξεμάτιασμα, θυμιάτισμα και διάφορες άλλες διεργασίες είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτες.

γενικά σε όλα τα πρωινά πουλιά που έχετε στείλει ήδη το μηνυματάκι σας στο Viber. Σήμερα στις μικρές ιδέες που έτσι μοιραζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, καλύτερη, λέω να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο αργά. Εγώ το κάνω γιατί έχω και πιασμένη μέση. Να πλύνουμε το πρόσωπό μας πιο αργά, να πιούμε τον καφέ μας πιο αργά, να περπατήσουμε πιο αργά. Γενικά δεν είναι τεμπελιά αυτό. Αυτό είναι ένας μικρός τρόπος για να πούμε στην ημέρα ότι κυρά μου, δεν θα με καταπιείς εσύ. Θα πας με το δικό μου ρυθμό. Και εγώ σήμερα θέλω να το πάω αργά. Γιατί δεν μπορώ και γρήγορα. Γενικά προσαρμογή. Τι να κάνεις.

υπέροχο τραγούδι, τι υπέροχη Cyndi Lauper. Time after time, στο 89 Rainbow. Είμαι η Μαρία Μανατίδου, ξέχασα να πω το όνομά μου σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει, σε περίπτωση που κάποιος δεν το ήξερε. μου το υπενθύμισε μία φίλη τώρα με μήνυμα. Μου λέει, καλέ, το όνομά σου δεν είπες. Εντάξει ρε παιδιά, πάθαμε μπαγκαράγκα, σας το είπα. Λοιπόν, η Βουλγαρία πήγε στη Eurovision και είπε, θα σας κάνω όλους να χορεύετε χωρίς να ξέρετε γιατί. Και τελικά το σήκωσε. Και εμείς εδώ τώρα έχουμε μείνει και προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε αν το μπαγκαράγκα είναι τραγούδι, είναι εξόρκι, είναι αυτό που παθαίνεις όταν βλέπεις τους βαθμούς να ανεβαίνουν και λες, παιδιά, κάτι συμβαίνει στα Βαλκάνια. Εδώ είναι Βαλκάνια. Αν το μπαγκαράγκα ήταν φαγητό, θα ήταν σίγουρα κάτι βαλκανικό, αλλά ξέρεις, από αυτά που τρως και δεν καταλαβαίνεις τι σου έχει συμβεί, αλλά σηκώνεσαι από την καρέκλα και κάνεις χορογραφία με τη θεία που κάθεται από δίπλα, με την νεολαία, ξέρετε αυτή τη θεία. Πάθαμε μπαγκαράγκα και μάλλον είχε και σκόρδο μέσα.

Βάλσαμο στην καρδούλα και στη μεσούλα. Αχ, Ακύλα. Ο Ακύλας, παιδιά, πήγε Eurovision, έπαθε love bombing, έπαθε αμυγδαλές, έπαθε άγχος, πήρε τη 10η θέση, έπαθε και ένα υπαρξιακό έτσι μέσα σε όλο αυτό το χαμό, γιατί βγήκε να ζητήσει και συγγνώμη το παιδί, δηλαδή δεν ζητάνε άλλοι και άλλοι συγγνώμη, βγήκε αυτό το παιδί τώρα να μας ζητήσει συγγνώμη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τώρα αρχίζει το καλό για τον ίδιο, γιατί σε λίγες μέρες κυκλοφορεί και το άλμπουμ του, το οποίο περιλαμβάνει και ένα τραγούδι μέσα που έχει τον τίτλο «Πάρτο». Δεν είναι τυχαίο. Φέρτο, πάρτο. Ακύλα, τεκίλα και τέτοια. Μόνο αγάπη για αυτό το παιδί όμως. Μόνο αγάπη για αυτό το υπέροχο ταλέντο. Και του ευχόμαστε εννοείται τα καλύτερα. Και αγάπη και στη φιλενάδα από τη Βουλγαρία, έτσι. Γιατί του χρόνου μπορούμε να πάμε και εμείς Eurovision. Με οτοστόπ. Γιατί η βενζίνη θα έχει φτάσει του χρόνου.

Συνέχιζε στο Σαββατοκύριακο, εκτός από Eurovision, είχαμε και συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, έγινε ένα μαναφούκι και εκεί πέρα. Είχαμε και διαγραφές στο ΣΥΡΙΖΑ και η λέξη της ημέρας, σε περίπτωση που δεν την ακούσατε, είναι η λέξη φλιναφήματα. Γιατί δεν είναι όλες οι μπούρδες ίδιες, κάποιες έχουν έτσι και φιλολογικό επίπεδο. Φλιναφήματα σημαίνει ανοησίες, ανούσια λόγια δηλαδή. Είναι από αυτές τις λέξεις που ντρέπεσαι να τις χρησιμοποιήσεις, ρε παιδί μου, γιατί ακούγονται τόσο elegant, τόσο σονσόν. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις τον αγάπη μου, χρυσό μου. Αυτά που λες είναι φλιναφήματα, αλλά με καλή άρθρωση.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: 89 Rainbow.
9: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλεος πιάνω το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Καλώς τους. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι πολύ πολύ καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2. Και σε λίγο θα μιλήσουμε για οικονομία, παιδιά. Γιατί πρέπει να σφιχτούμε όλοι. Υπάρχουν θέματα και προβλήματα. Σοβαρολογώ.

0: card.
1: Παιδιά, είναι δύσκολες οι εποχές για όλους. Άλλοι κόβουν τον delivery, άλλοι σκέφτονται αν βγαίνουν τα 6 εκατομμύρια το χρόνο για να συντηρήσουν τη βίλα τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Ο καθένας με το σταυρό που κουβαλάει. Απλώς κάποιοι τον κουβαλάνε δίπλα στην πισίνα. Ο λόγος φυσικά για τον πρίγκιπα Χάρη και την Μέγαν Μάρκλ, που φέρονται να πιέζονται οικονομικά τα παιδιά, διότι 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από την βασιλική οικογένεια και την μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται ανώνυμες πηγές, τα παιδιά ζορίζονται γιατί κάποιες από τις επαγγελματικές τους συμφωνίες, κάποια από τα ντύλια δηλαδή, δεν απέδωσαν όσο περίμεναν και η ζωή στο Μοντεσίτο έχει βαρύ κόστος. Δεν είναι, δηλαδή το Μοντεσίτο, για να καταλάβεις, είναι, ρε παιδί μου, το πανόραμα της Καλιφόρνια. Είναι το ακριβό μέρος, ας πούμε. Η βίλα τους έχει αξία 15 εκατομμύρια δολάρια και θέλει τουλάχιστον 6 εκατομμύρια η οικογένεια για να συντηρούν αυτό το σπίτι και τον τρόπο ζωής τους φυσικά, έτσι. Μεγάλο μέρος βέβαια των εξόδων έχει να κάνει με την ιδιωτική ασφάλεια της οικογένειας, διότι δεν είναι και όποιοι.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Μένω αγαπημένο Radio Gaga από τους Queen στον 89 Rainbow, όπου μένετε συντονισμένοι και το Σαββατοκύριακο, γιατί μπορεί να κερδίσετε ένα κλιματιστικό. Πολύ καλά ακούσατε. Ό,τι πιο χρήσιμο αυτή την εποχή, γιατί έρχονται οι ζέστες. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσεις τα weekend signals του διαγωνισμού. Σε κάθε λοιπόν signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943 80 80 89, εκείνη τη στιγμή που το ακούς. Ακούς το signal, στέλνεις τη λέξη, μπαίνεις στην κλήρωση και κουλάρεις. Επίσης ακολουθείς τον 89 Rainbow στο Instagram, διότι και εκεί τρέχουν διαγωνισμοί και σκάνε διαγωνισμοί με τα υπέροχα δωράκια εκεί που

0: το περιμένεις και στον αέρα και στα social media. Ακολούθησέ μας και μένεις συντονισμένος 89 Rainbow.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Βελέα Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Βελέα Home.
3: Κουζίνες?
4: Βελέα Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Βελέα Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Βελέα Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Βελέα Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστη.
15: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

στους 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα, η υγρασία στο 60%, δύο μποφοράκια, δυτικός ο άνεμος παρακαλώ, μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο, ενώ για αύριο Τρίτη 16 με 24 και αναμένεται και βροχούλα. Ασθενείς όμως.

Τα dating apps μπορεί να έχουν αρχίσει να κουράζουν τις νεότερες ηλικίες, όμως οι μεγαλύτερες τώρα τα ανακαλύπτουν και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι άνω των 60-65 που αναζητούν συντροφικότητα, έναν έρωτα, μια νέα αρχή, γιατί μπορεί να έχουν βγει στη σύνταξη, να έχουν χειρέψει, να έχουν αλλάξει πόλη, να έχουν πάρει διαζύγιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να θέλεις να συνεχίσεις να κάνεις πράγματα στη ζωή σου και γιατί όχι. Οι ειδικοί μάλιστα λένε ότι οι μεγαλύτεροι χρήστες μπαίνουν στις εφαρμογές με περισσότερη αυτοπεποίθηση, γιατί εντάξει, οι μεγαλύτεροι στην ηλικία έχουν μάθει να φλερτάρουν και στον αναλογικό κόσμο, οπότε έχουν και πιο καθαρές προθέσεις. Το μεγάλο όμως αγκάθι σε αυτή την ιστορία και η προσοχή που πρέπει να δείξουμε είναι η ασφάλεια, γιατί πολλοί δυσκολεύονται να καταλάβουν ποια προφίλ είναι αληθινά. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τα fake προφίλ πάρα πολύ πιστικά, οπότε το ωραίο είναι ότι μαζί με τα ραντεβού ο έρωτας δεν παίρνει σύνταξη. Το δύσκολο είναι ότι μαζί με τα ραντεβού κυκλοφορούν και πάρα πολλοί απατεώνες. Οι απατεώνες πάντα είναι ένα βήμα μπροστά. Λέμε ναι στον έρωτα, ναι στο φλερτ, αλλά όχι στο να στέλνουμε λεφτά στο γοητευτικό χείρο από το εξωτερικό που μας αγάπησε μέσα σε τρεις μέρες. Στο να μοιραζόμαστε προσωπικά μας στοιχεία, διευθύνσεις, τηλέφωνα. Κρατάμε, ξέρετε, αποστάσεις ασφαλείας. Τσεκάρουμε πρώτα.

ωραίο είναι το φλερ, το ωραίο είναι και ο έρωτας σε κάθε ηλικία. Και ακόμα και μια έτσι δύσκολη μέρα που μπορεί να περπατάς στο δρόμο και να συναντήσεις ένα ζευγαράκι να φιλιέται σε ένα παγκάκι, μπορεί να ακούγεται πολύ κλισέ και πολύ ρομαντικό και πολύ μιέχ, αλλά εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση, δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση να περπατάω, να βλέπω ένα ζευγάρι να φιλιέται, λέω οκ, okay, εντάξει. Υπάρχει έρωτας, υπάρχει ζωή εκεί έξω. Αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι,

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Oh, τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. 89 Rainbow.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Λευτεράκι, τα είδες?
11: Τι να δω ρε Ζωζό.
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' το άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
11: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
10: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
10: Τις κληρώσεις?
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
13: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πότε πήγε μία η ώρα? Χαμπάρι δεν πήρα σήμερα. Είστε πολύ καλή παρέα. Περνάμε καλά στο παρασκήνιο και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρέα με τις υπέροχες μουσικές και παρέα με τους υπέροχους ακροατές που είστε όλοι εσείς. Αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για ένα κοκτέιλ το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το Aperol, γιατί καλοκαίρι έρχεται. Σήμερα είναι και η μέρα των μουσείων, σας έχω προτάσεις. Αλλά θα μιλήσουμε και για την κατάθλιψη, στην οποία είμαστε πρωταθλητές οι Έλληνες. Προς το παρόν, Σαντάνα και Black and Magic Woman, στον 89 Rainbow.

Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα, πάρα πολλές εκδηλώσεις και δωρεάν ξαναγήσεις σε πολλά μουσεία της χώρας μας. Στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, η Συλλογή Κωστάκη που φιλοξενείται στη Μονή Λαζαριστών, έχει ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση. Ενώ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που βρίσκεται μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπάρχει ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή που είναι δωρεά η όλα ξίδια πέργη. Και στην έκθεση 65+, η εφηβεία μιας οικαστικής επιμέλειας. Παράλληλα και στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που είναι στο λιμάνι θα υπάρξει ξενάγηση στην περιοδική έκθεση που φιλοξενείται αυτή την περίοδο και στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών στο λιμάνι, στην αποθήκη Β1, ξενάγηση στην έκθεση Wait, How Did We Get Here? Αντίστοιχα και στο Αεροδρόμιο Μακεδονία όπου υπάρχει και εκεί το Momus Air, ανοιχτή ξενάγηση στην πρώτη έκθεση του χώρου με θέμα την πτήση.

0: Ελλάδα έχει ήλιο, έχει θάλασσα, έχει καφεδάκι στο χέρι, έχει όπα, έχει πάμε, έχει φέρτο. Έχει όμως και μια τεράστια δυσκολία να πει δεν είμαι καλά. Και αυτό φαίνεται από τα νούμερα, διότι η κατάθλιψη δεν φαίνεται πάντα, δεν κάνει πάντα θόρυβο και δεν λύνεται με ένα έλα μωρέ σκέψου θετικά ή μίλα με τους φίλους σου κλπ. Όταν μια ολόκληρη κοινωνία κουβαλάει άγχος, μοναξιά, οικονομική πίεση, εξάντληση κλπ, δεν μιλάμε για μια ατομική αντοχή, μιλάμε για ανάγκη φροντίδας, για ανάγκη στήριξης, για ανάγκη πρόσβασης σε βοήθεια χωρίς ντροπή, γιατί η Ελλάδα είναι 7η στον κόσμο, ναι, πολύ καλά ακούσατε και εγώ σοκαρίστηκα από το νούμερο, 7η στον κόσμο σε ποσοστά κατάθλιψης, πολύ πολύ κοντά στη Συρία και την Ουκρανία που είναι περιοχές που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, νυν ή πρώην. Συγκεκριμένα ένα ποσοστό 6,1% των Ελλήνων, δηλαδή περίπου 600.000 άνθρωποι, αντιμετωπίζουν κάποιο είδους καταθλιπτική διαταραχή, καταρρύπτοντας φυσικά τον κάποτε έτσι υπαρκτό μύθο του ξέγνιαστου Έλληνα.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι.

0: Κύριε, δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: 89 Rainbow.
6: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
7: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictech. Nitro Fiber by Nictech. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictech. 2315-009-262. Nictech.gr. Ξεκόλα.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Και επειδή καλοκαίρι έρχεται και ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε έτσι τα κοκτέιλς, τα σπριτς, ξεχάστε λίγο το γνωστό κάτι σπριτς, γιατί οι ψαγμένοι της Ευρώπης τώρα πίνουν το καινούριο που λέγεται Σάινερ ή Σίνερ Σπριτς. Είναι σκούρο, πικρούτσικο, φτιάχνεται με αγκινάρα, πολύ καλά ακούσατε, και μοιάζει με ποτό που σου λέει δεν είμαι εύκολο, αλλά έχω προσωπικότητα. Με λίγα λόγια, το γνωστό είναι το κορίτσι με το πορτοκαλί φόρεμα στο Instagram. Ενώ το Σάινερ είναι ο τύπος ο οποίος διαβάζει καμί στο μπαρ και παραγγέλνει κάτι το οποίο μυρίζει φαρμακείο. Είναι ένα ιταλικό bitter amaro το οποίο δημιουργήθηκε το 1948 στην Πάδοβα. Βασικό του στοιχείο είναι η αγκινάρα μαζί με 13 βότανα και φυτά. Είναι πιο πικρό και σύνθετο από το γνωστό, αλλά όχι τόσο επιθετικό όσο κάποιο άλλο που είναι κόκκινο. Τώρα δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στα ποτά. Αν θέλουν να έρθουν χορηγοί στην εκπομπή. Ευχαρίστως.

και από το Blue Hotel του Chris Isaac. Και την ψηλή κουβεντούλα που έχουμε πιάσει εδώ στο Viber με αφορμή αυτά που σας έλεγα πριν για τα καινούργια spritz που είναι στη μόδα στην Ευρώπη. Θα πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Βλέπω ότι στον περιφερειακό, στα γνωστά σημεία, δηλαδή στα Κωνσταντινοπολίτικα και στο κομμάτι από τις 40 εκκλησίες μέχρι και το Καφτατζόγλιο, έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Στα δυτικά, από τον κόμβο των Μετεώρων μέχρι και λίγο πριν το 424, έχουμε αρκετή κίνηση, αλλά όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι πεντακάθαρη, όπως και η Παραλιακή. Η Εγνατία έχει λίγη κινησούλα στο ύψος του Συντριβανίου. Όλγας καθαρή, φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Ανάληψης μέχρι τουλάχιστον και τη Νέα Ελβετία.

κάνω πολύ καλά φωνητικά στον Λένι Κράβιτς, με παρακαλάει. Με έχει καλέσει 100 φορές στο νησί του εκεί που μένει. Δεν ξέρω τι νερό πίνουν και μένουν πάντα νέοι. Αλλά εγώ του λέω, Λένι, από τη Θεσσαλονίκη δεν φεύγω. Σας φιλώ, σας αγαπώ, αύριο στις 11 πάλι εδώ.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: 89 Rainbow.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας και το ξεκίνημα μιας ακόμα εβδομάδας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα 4 ώρες ζωντανά. Δίπλα μου η Νόβα. Ανοίγω με Guns N' Roses.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

89 Rainbow και Aerosmith. Δέστε οπωσδήποτε οι φίλοι των Iron Maiden το φιλμ τους Burning Ambition. Αξίζει. Θα μάθετε πολλά και θα προετοιμαστείτε καταλήλως για τη συναυλία που έρχεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, αυτό το Σάββατο. Τώρα, η Simply Red στον 89 Rainbow.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: 89 Rainbow. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά.

0: Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

89 Rainbow και Tina Turner. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Τον άκουσες.
2: Το είπες. Πες.
1: 89 Rainbow.
2: Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
2: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
2: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες

99 Rainbow και Steve Miller Band. Μαζί μου η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Velea Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Velea Home.
6: Κουζίνες?
7: Velea Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Velea Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Velea Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Τι εμάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκι, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: All Win. Winning await. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: '89 Rainbows, το απόγευμα της Δευτέρας, δεύτερη ώρα, δεύτερο 60 λεπτό. Καλησπέρα στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπογιατζής. Ανοίγω με αγαπημένο από Rolling Stone.

in excess never tear us apart, λέει ο David Byrne για την δουλειά του, ότι ξέρετε κάτι, τα τραγούδια θυμίζουν τον κόσμο ο οποίος δεν είναι λογικός. Και ίσως εδώ είναι το μυστικό της επιτυχίας για τους Talking Heads που αγαπάμε εδώ στον 89 Rainbow, αλλά και για τις solo δουλειές του David Byrne, ότι χρησιμοποιεί το παράλογο. Πάμε σε Queen, I Want to Break Free, τώρα στον 89 Rainbow.

89 Rainbow και Donna Summer. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

89 Rainbow με Evanescence. Θυμάστε τι σας έδωσα σαν νέο την προηγούμενη εβδομάδα? Την λίστα με τους πιο πλούσιους Βρετανούς μουσικούς. 375 εκατομμύρια λίρες για τους Oasis και η 11η θέση. Ο Noel λέει: θα πρέπει να ρωτήσω τον λογιστή μου, γιατί τέτοια ποσά δεν τα έχω δει στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Μείνετε μαζί μου στον 89 Rainbow, τώρα έρχονται οι πωλήσεις.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Radiohead. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: 89 Rainbow.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρον για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Στον 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Τρίτη ώρα, τρίτο 60 λεπτό, πάντα ζωντανά. Και ανοίγω ρέγγε με Bob Marley. Could you be loved? Τώρα στον 89 Rainbow.

89 Rainbow, πιο εναλλακτικά με τους Subways Rock and Roll Queen. Λοιπόν, ο Gene Simmons τον Kiss ανακοινώνει τον Σεπτέμβριο τριήμερο στο Las Vegas, όπου οι φίλοι των Kiss, των Black Sabbath, των Kings και των Police θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν αυτόν, τον Geezer Butler, τον Dave Davis και τον Stuart Copeland από τις μπάντες για αυτόγραφα, φωτογραφίσεις και όλα τα όμορφα. Καλή κίνηση από το μπάντα, τέλειο στο marketing Gene Simmons.

0: 89 Rainbow με Scorpions. Λίγο νωρίτερα σας έλεγα για το ντοκιμαντέρ των Iron Maiden, προτινόμενο από εμένα σε όλους εσάς. Λοιπόν, θα έρθει ντοκιμαντέρ και για τα τελευταία χρόνια του Paul Di'Anno, του πρώτου τραγουδιστή των Iron Maiden, και σε αυτό θα συμμετέχουν τόσο ο μπασίστας των Maiden, ο Steve Harris, όσο και ο James Hetfield των Metallica και ο Gene Simmons των Geese. Paul Di'Anno, μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο της metal rock μουσικής.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: 89 Rainbow.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Λευτεράκι, τα είδες?
18: Τι να δω ρε Ζωζό.
17: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' το άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
18: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
17: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
18: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
17: Τις κληρώσεις?
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο

στον 89 Rainbow με ZZ Top. Δεν ξεχνάμε, μία από τις πιο σημαντικές συναυλιακές βραδιές στην Ελλάδα την περιμένει πολλής κόσμος αυτή, Τετάρτη 1η Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, στην Αθήνα, live ο Moby μαζί με Garbage και Pale Blue Eyes. Πάμε να ακούσουμε Lift Me Up τώρα στον 89 Rainbow.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow ακούσαμε Who Can It Be Now, κλασικό, αγαπημένο από Men at Work. Μας αρέσει η κίνηση του Geezer Butler, τον Black Sabbath, να σώσει 1500 σκυλάκια Beagle από το να γίνουν πειραματόζωα. Πάμε να ακούσουμε Paranoid, έρχεται τώρα, δυνατά στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: 89 Rainbow.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πολύ καλό στον 89 Rainbow, αγαπημένο Poison από Alice Cooper. Και επειδή έχουμε ήδη ζεσταθεί, θυμίζω σε όλους σας, διαγωνισμός Super στον 89 Rainbow. Κάθε Σαββατοκυριακό ακούς 89 Rainbow και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε Signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943808089 εκείνη τη στιγμή. Άκου το Signal, στείλε τη λέξη, μπε στην κλήρωση και κούλαρε.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε.
2: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στοιχειασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε

0: στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
2: Βιλέα Home.
1: Και για καρβατοκάμαρες?
2: Βιλέα Home.
1: Κουζίνες?
2: Βιλέα Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
2: Πάλι Βιλέα Home.
1: Γρήγορη παράδοση?
2: Βιλέα Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
2: ξέρεις.
3: Βιλέα Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Πω, πω, πω!
6: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

89 Rainbow με Boomtown Rats, μια ματιά στην κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα. Λίγα προβλήματα, κυρίως στο κέντρο, χαμηλά, στην Τσιμισκή και στη Λεωφόρο Νίκης, επίσης στην Καρατάσου. Ψηλά στο περιφερειακό, με κατεύθυνση τα ανατολικά, χαμηλές ταχύτητες στο ύψος του Παπαγεωργίου. Η συνέχεια με τους Mr. Big και το Wild World, ενώ σε λίγο πιο χαλαρά με Aha και Take On Me.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow με Eurythmics Sweet Dreams, Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, 4 ώρες ζωντανά μέσα από το στούντιο του 89 Rainbow από τις 2 μέχρι και τις 6. Υποδεχόμαστε Θανάση Μωραΐτη με το δικό του τετράωρο και να, το τελευταίο από εμένα για σήμερα, το Don't Cry από τους Guns N' Roses, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Δευτέρας. Ξανά μαζί αύριο, τα λέμε!

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 89 Rainbow.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
9: πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 89 Rainbow, απόγευμα Δευτέρας 18 Μαΐου. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10 και σήμερα για να ακούσουμε τραγούδια που αγαπάμε, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Queen.

Breakfast στην Αμερική, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Ας δούμε τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους της πόλης. Πολύ καλή εικόνα έχουμε στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο οι καθυστερήσεις. Στη Λεωφόρο Νίκης, ήδη από την Καρατάσου μέχρι το Λευκό Πύργο, με κίνηση και η Εγνατία, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτήν την ώρα, από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι το ύψος της Μαρτίου. Κίνηση έχουμε και στην Εθνική Αντιστάσεως, στο ύψος του Φίνικα, αλλά και στη Βασιλίσσης Όλγας. Υπομονή σε όσους οδηγούν. Σε λίγο, Coldplay και Clocks. Τώρα Pretenders. Don't get me wrong.

0: Oh, the Temple of the King στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Η εβδομάδα ξεκίνησε ιδανικά, καλός καιρός και γιορτή σήμερα, Διεθνής ημέρα μουσείων, που σημαίνει ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ και στη Θεσσαλονίκη τα μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο, δωρεάν ξεναγήσεις και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που εκτός από την είσοδο υπάρχει και μια εκδήλωση 8 η ώρα η επόμενη, συναυλία μουσικής δωματίου της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο φουαγέ του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ένα ακόμη μουσείο που έχει πολύ ενδιαφέρον, αν δεν το έχετε επισκεφτεί ή ακόμη μια φορά αξίζει, είναι το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο λιμάνι μέχρι τις 8 το βράδυ, που μπορεί να δει κανείς την ιστορία του κινηματογράφου γενικότερα, του ελληνικού κινηματογράφου, μέσα από συλλεκτικά αντικείμενα από ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου μέχρι ταινίες του Θανάση Βέγκου. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με David Asher και Black Black Heart στον 89 Rainbow.
1: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις.

0: Ελληνικά brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
1: 89 Rainbow.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

Opus και Life is Life, αγαπημένο από τα 80's, στον 89 Rainbow. Μας ακούτε παντού με τον καλύτερο ήχο της πόλης, στα ραδιοφωνά σας, στα smartphone σας, μέσα από το app του 89 Rainbow για Android και iOS και μέσα από το site μας 89rainbow.gr. Καλησπέρα στην Ελπίδα, τον Στάθη, τον Δημήτρη, την Βάσια, τον Κώστα. Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6943 808089. Σε λίγο θα ακούσουμε Bon Jovi, τώρα Beatles, Come Together.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

τραγούδι που μας ξεσηκώνει πάντα. Al Wilson, The Snake, στον 89 Rainbow. Η Μπύρα Μάμος σε καλεί να έρθεις από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος, απόλαυσε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σου γεύσεις και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: 89 Rainbow. Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning await. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow. Απόγευμα Δευτέρας. Δεύτερη ώρα στην απογευματινή μας παρέα. Είμαι ο Θανάσης Μωραϊτης. Μαζί ως τις 10. Σε λίγο έχουμε Stranglers. Τώρα Hozier. Take me to church.

Freiheit και Everytime, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα. Με 23 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 60%. Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού και αυτήν την εβδομάδα. Αύριο Τρίτη περιμένουμε έθριο καιρό το πρωί, από το μεσημέρι και μετά όμως βροχές. Η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τετάρτη ένα διάλειμμα με ηλιοφάνεια και Πέμπτη Παρασκευή πάλι βροχές και καταιγίδες. Σε λίγο θα ακούσουμε Deep Purple, Smoke on the Water, τώρα το βραβευμένο με Grammy, Smooth, Santana και Rob Thomas στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Billy Idol, Eyes Without a Face. Λένε να τρως μόνο από το πιάτο σου, μα εμείς τρώμε από την μέση. Γιατί όταν Eyes Without a Face. Λένε να τρως μόνο από το πιάτο σου, μα εμείς τρώμε από την μέση. Γιατί όταν στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος σε ζυμώνει.

0: Αυτός ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφορά στην πόλη.
3: Πω, πω, πω.
4: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: 89 Rainbow.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Oh, τι έπαθες.
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά.
8: Ταυτότητα έχεις.
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Bruce Springsteen και Streets of Philadelphia στον 89 Rainbow από την ταινία Philadelphia του Jonathan Demme. Μιλώντας για σινεμά, ας μάθουμε τώρα ποιες είναι οι 5 πρώτες ταινίες εισπράξεις στο ελληνικό box office από την 5η που έκαναν πρεμιέρα μέχρι χθες το βράδυ σε χαμηλές πτήσεις στα εισιτήρια. 66.000 εισιτήρια κόπηκαν μέσα σε 4 ημέρες. Στην πρώτη θέση για μία ακόμη τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα η ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2 με 18.813 εισιτήρια. Σταθερά στη δεύτερη θέση το «Michael», η βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson. Στην τρίτη θέση η «Περιπέτεια», το νέο φιλμ του Guy Ritchie, «Γκρίζα ζώνη». Στην τέταρτη θέση το «Mortal Kombat 2» και στην πέμπτη θέση ακόμη μία ταινία βασισμένη σε video game «Super Mario Galaxy», η ταινία. Έρχεται ο Lenny Kravitz με το How Long Have You Been Blind, τώρα White Snake, Here I Go Again, στον 89 Rainbow.

California Dreaming, υπέροχη διασκευή και επιτυχία για τους River City People το 1989, ένα τραγούδι των Mamas and the Papas από το 1965, το οποίο όμως είχε γραφτεί δύο χρόνια πριν, 1963, από το ζευγάρι John Phillips και Michelle Phillips. Στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια ενός ψυχρού χειμώνα, η Michelle Phillips, με καταγωγή από την Καλιφόρνια, της έλειπε η πατρίδα της και έγραψε εκείνον τον κρύο χειμώνα αυτό το τραγούδι που πάντα θα μας θυμίζει την ταινία του Wong Kar-wai από το 1994, Chucking Express. Σε λίγο, Gary Moore, τώρα Elton John, στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
2: Και για καρβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
2: Κουζίνες?
3: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις,
2: Velea Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One. 89 Rainbow.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
0: 89 Rainbow, Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10 με την αληθινή μουσική του 89 Rainbow. Σε λίγο Super Trap,

Bryan Adams, Summer of 69 στον 89 Rainbow. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του πρόσφατα ο Bryan Adams, μετάνιωσε που δεν έγραψε ο ίδιος τους στίχους στο Summer of 69. Έγραψε τη μουσική, τους στίχους ο στενός συνεργάτης του, Jim Vallance, και είπε ότι εμπνεύστηκε για αυτό το τραγούδι από το τραγούδι του Bob Seger από το 1976, Night Moves. Ένα τραγούδι πολύ νοσταλγικό που τα έχει όλα. Την μελαγχολία της εφηβείας και την αμήχανη στιγμή που προσπαθείς να καταλάβεις την σεξουαλικότητά σου. Imagine Dragons τώρα στο Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Genesis, Land of Confusion, στον 89 Rainbow. Το πιο διάσημο και ενηγματικό χαμόγελο στον κόσμο αποτελεί πλέον πρόβλημα για το Λούβρο. Το χαμόγελο της Μόνα Λίζα, του διασημότερου πίνακα στον κόσμο, του Λεωνάρντο Νταβίντσι, που βρίσκεται στο Λούβρο και είναι μονίμως η αίθουσα που βρίσκεται γεμάτη από κόσμο από το πρωί μέχρι το βράδυ, με άνδρες της ασφάλειας να προσπαθούν να βάλουν τάξη. Το Λούβρο έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τελευταία. Να φτιάξει την εικόνα του μετά το φιάσκο από τα κλοπημαία την περασμένη χρονιά. Να αντιμετωπίζει τον υπερτουρισμό αλλά και τις φθορές του κτιρίου. Δεν θέλει και άλλα προβλήματα. Γι' αυτό αποφάσισε να μεταφέρει την Μόνα Λίζα σε μια ειδική αίθουσα. Θα βρίσκεται μόνη της εκεί για όσους επισκέπτες θέλουν να δουν μόνο το διάσημο αυτό έργο. Πολλοί είναι αυτοί που επισκέπτονται το Λούβρο μόνο για να δουν τη Μόνα Λίζα. Για να επισκεφθεί κανείς το Λούβρο χρειάζεται σίγουρα όχι μόνο μία μέρα, δύο. Πηγαίνεις εκεί με μία λίστα με τα highlights, αλλά πολλοί πηγαίνουν μόνο για τη Μόνα Λίζα, η οποία θα μεταφερθεί τώρα στην νέα αίθουσα που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Λούβρου. Σήμερα είναι ένας άδειος χώρος και ετοιμάζεται να μετατραπεί σε ένα δημόσιο πέρασμα με πλατεία και κήπους. Σε λίγο και πάλι μαζί με Chris Isaac και Wicked Game στον 89 Rainbow.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φορνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. Σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: ακούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: 89 Rainbow.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ACDC Back in Black στον 89 Rainbow. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκυριακό ένα κλιματιστικό και ένας νικητής. Μείνε συντονισμένος το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλ τη αμέσως στο Viber 6943 80 80 89 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Σε λίγο, Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, τώρα Maggie Riley, Every Time We Touch, στον 89 Rainbow.

Owner of a Lonely Heart, η μεγάλη επιτυχία των Yes από το 1983 στον 89 Rainbow. Επιστρέφουν οι Yes με νέο άλμπουμ, το 24ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Aurora. 12 Ιουνίου θα κυκλοφορήσει. Πολλές κυκλοφορίες σημαντικές έχουμε αυτόν τον Ιούνιο. Είτε είναι επανακυκλοφορήσει είτε νέα άλμπουμ από Spin Doctors, Don Henley, Paul McCartney, Joe Bonamassa, Supertramp, το Live to Sting, The Night Watch, αλλά και ο George Thorogood επιστρέφει με το συγκρότημά του, τους Destroyers, με ένα νέο live άλμπουμ, The Baddest Show on Earth, από την τελευταία περιοδία τους. Τους ακούμε τώρα από το 1982, Bad to the Bone, στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: 89 Rainbow, βράδυ Δευτέρας, καλησπέρα, παρέα για μία ακόμη ώρα. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, έως τις 10 ακούμε αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο στη Miller Band, τώρα Fleetwood Mac και Little Lies.

Καλέο και Way Down We Go στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Για όσους αγαπούν το θέατρο, συνεχίζει τις παραστάσεις της η κωμωδία Group Therapy στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, η νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ένα κείμενο της Πέννης Φυλακτάκη, σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μια κωμωδία, όλα εκτιλήσονται στο ιατρείο μιας ψυχολόγου. Εκεί βρίσκεται ένα διευθυντικό στέλεχος μιας πολυεθνικής, αλλά και ένας YouTuber, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Κόσμος πάει και έρχεται, ανασφάλειες, φόβοι. Εξηγεί πολύ καλά το κείμενο αυτό, γιατί τα ιατρεία των ψυχιάτρων είναι συνεχώς sold out.

0: Impossible Minds και Don't You Forget About Me, το τραγούδι της ταινίας Breakfast Club από το 1985, μία από τις καλύτερες ταινίες ενηλικίωσης των 80's. Τι ωραίες ταινίες βλέπαμε τότε, στη δεκαετία του 80, τα χρόνια της αθωότητας. Εφηβικές ταινίες, ταινίες ενηλικίωσης, χωρίς πολλά προβλήματα, μόνο με τις βαθμολογίες και τις επιδόσεις στο λύκειο είχαν να κάνουν και τους πρώτους έρωτες. Κανένας κοινωνικός προβληματισμός ή τουλάχιστον σπάνια. Τώρα έχουμε μια τέτοια ταινία που προβάλλεται στις αίθουσες και έχει πολύ ενδιαφέρον, το βρετανικό φιλμ «Δυστυχώς βρίζω» του Kirk Jones, με την εξωπραγματική ερμηνεία του Ρόμπερτ Αραμάγιο, που άφησε σύξυλους Λεωνάρντο Ντικάπριο και Τίμωθη Σαλαμέ όταν κέρδισε τον BAFTA φέτος. Υποδύεται τον Τζον Ντέιβινσον, έναν πραγματικό άνδρα, αληθινή είναι η ιστορία, που είχε διαγνωστεί με σύνδρομο του Ρετ και μεγάλωνε στην Βρετανία τη δεκαετία του 80, σε μια κοινωνία που αδυνατούσε να τον κατανοήσει, ήρθε αντιμέτωπος με παρεξηγήσεις, κοινωνικά στερεότυπα, προσωπικούς αγώνες για να βρει τη φωνή και την ταυτότητά του. Επιστρέφω σε λίγο με Radiohead και Creep στον 89 Rainbow.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε Beats. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Dire Straits και Sultans of Swing στον 89 Rainbow. Πολλά προβλήματα έχει η νέα γενιά, η Generation Z. Κυρίως όμως το μεγαλύτερο είναι ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά μετά από την αποφύτισή της και έχει και τους Baby Boomers και την Generation X να κουνά το δάχτυλο και να την αποκαλεί συχνά πυκνά τεμπέλικη γενιά. Δεν είναι έτσι, γιατί στα χρόνια των Baby Boomers και των Generation X μόνο το 1/4 δεν μπορούσε να βρει δουλειά από τους απόφοιτους. Τώρα το 60% δυσκολεύεται πραγματικά και σκαρφίζεται διάφορα κόλπα, όπως ένας 25χρονος που έκανε τον Delivera και μαζί με το φαγητό τους άφηνε το βιογραφικό τους και ένα σημείωμα που έλεγε ότι τα περισσότερα βιογραφικά καταλήγουν στα σκουπίδια, το δικό μου θα καταλήξει στο στομάχι σας. Τελικά έκλεισε 10 συνεντεύξεις για δουλειά. Σε λίγο ακούμε Smith's Big Mouth Strikes Again. Τώρα Aerosmith και Dream On στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Led Zeppelin, All My Love, στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα παρέα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο λοιπόν το ραντεβού μας και πάλι απόγευμα Τρίτης στις 6 ακριβώς. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. 11 με 2 έρχεται η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς και πάλι μαζί στις 6. Ένα τελευταίο τραγούδι από εμένα, Chris Rea, Road to Hell. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ο 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.